0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Μέτρο 97,8. Νούμερο 1 στις επιτυχίες. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Μέτρο 97,8 γράφει και το αντιγράφουν.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.

όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει.

0: τώρα, παιδιά, τι να πω.
1: Το κάθισμα το θερμενόμενο μ' αρέσει.
0: Άστα, ζεστά τα κάνει τα αυγά η κότα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Είμαστε εδώ και σήμερα. Έχουμε και το δουλευταρά, να το πούμε και αυτό. Ο οποίος έχει εκατοντάδες επαγγελματίες, ό,τι και αν χρειάζεται για το σπίτι σας. Βλέπετε και τις αξιολογήσεις, βλέπετε δείγματα εργασιών από όλους τους επαγγελματίες και έρχονται στο σπίτι σας και σας τα φτιάχνουν όλα. Χάρη στον

0: Πρέπει να φτιάξεις το καφεδάκι σου, έτσι ένα ωραίο πρωινό. Ό,τι σας αρέσει, βρε αδερφέ. Τι τρώτε, υγιεινά, τρώτε λιπαρά, ό,τι τρώτε τέλος πάντων. Και να ακούς Mr. Know It All κομματάρα. Μεγάλη εδώ στον Ζου 98,8. Σήμερα είναι Πεμπτούλα, έχουμε 8 το Οκτώβρη. Και τι σημαίνει αυτό?
1: Λοιπόν, αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, το χιούμορ σας είναι δυνατό στοιχείο της προσωπικότητάς σας και συχνά βοηθά τους άλλους να αισθάνονται άνετα μαζί σας από την πρώτη συζήτηση. Στη σχέση σας γοητεύει η έξυπνη συζήτηση και ένας άνθρωπος που μπορεί να σας κρατήσει πνευματικά ενεργούς. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ματ Ντέιμον.
0: Πολύ όμορφο, φίλες Κάτζ.
2: Στη Χαλκιδική μας ακούτε 99,5 δράμα 88,9 Αλεξανδρούπολη, Μέτρο FM 97,8 www.zuradio.gr.
0: Ναι.
2: Spotify, εφαρμογές iOS, Android και Radio Player.
0: Ο καιρός θα ίδια, να σου πω εγώ ότι θα έχουμε ως 26 βαθμούς Κελσίου σήμερα στην πόλη. Συννεφάκια θα πάνε και θα έρχονται, όχι όμως πολύ, τουλάχιστον αυτό λέει σήμερα, με 3% υγρασία. Θέλουμε επικοινωνία μέσω Viber 6931-908-908. Θέλουμε και καινούριους ακροατές που μας ακούνε καθημερινά και δεν μας έχουν στείλει ακόμα μήνυμα.
1: Βέβαια, θέλουμε. Χρόνια πολλά σήμερα θα πούμε στην Πελαγία και σαν σήμερα το 2024 η Taylor Swift ανακηρύσσεται επίσημα από το Forbes ως η πλουσιότερη γυναίκα μουσικός στον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Με την περιουσία της να αγγίζει τα 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Τι, παιδιά, έχετε σκεφτεί ποτέ αυτά τα χρήματα να τα είχατε?
1: Όχι,
0: δεν ξέρω, δεν μπορώ να το διαχειριστώ εγώ μέχρι άντε να πω 1 εκατομμύριο.
2: Πολλά.
0: Εσύ παραπάνω αντέχεις, πάνω από 1 εκατομμύριο.
2: Μουρλένεσαι
0: πραγματικά. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ με εσάς, για εσάς και σήμερα. Και βεβαίως μια στιγμή μπορεί να είναι αρκετή και η οθόνη του κινητού μας να σπάσει. Για παράδειγμα, τι κάνουμε? Έχουμε λύσεις, παιδιά. Υπάρχει η υπηρεσία Vodafone Tech Service, με την επισκευή να γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνουμε χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες, Νάνση μου.
1: Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο μας και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
0: Και περισσότερες επιτυχίες σας φέρουμε τώρα και χαρά έχουμε και χαιρόμαστε εδώ στο Zoo Radio, γιατί σας έχουμε πάντα δίπλα μας. Καλημέρα.

0: Show Me Love. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι και στους φρέσκους. Νέο κοκλάκι στην παρέα είναι η Δήμητρα, η οποία μας στέλνει πρώτη φορά μήνυμα. Με διάλεση σας ακούω καθημερινά. Γεια σου, σου σκάτσι. Είναι η Δήμητρα, θα τα πούμε.
1: Καλημέρα.
0: Θέλουμε σήμερα μηνύματα από καινούριους ακροατές ή τέλος πάντων ακροατές που δεν έχουν στείλει ποτέ Viber στο 6931-998-908. Τώρα να καλημερίσω Άλεξ Παναγιώτη, τον Ιορδάνη, την Σάντρα, την Δήμητρα, η οποία αξίζει να ξυπνάει το πρωί και αυτή έτσι στα ωραία και στα όμορφα. Γιατί όμως, θα το διαβάσω λίγο, είναι μεγάλο το μήνυμα. Καλημέρα στη Θάλια. Σάντρα, είπα. Χρήστο, είπα, δεν είπα. Γεια σου, Χριστάρα μου. Και στην Μέη, την αγαπημένη που μας ακούει. Πουρνό. Επικαιρότητα, Νάνση μου.
2: Λοιπόν, χωρίς ρεύμα θα μείνουν σήμερα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 9.30 οι κάτοικοι που βρίσκονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έχουμε συνέχιση των κινητοποιήσεων, όπως αποφάσισαν οι αλλοιείς στη Θεσσαλονίκη. Συντάσσονται ότι δεν έχουν, λένε ρε παιδί μου, ότι τα μέτρα που έδωσε ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά δεν τους κάνουν, δεν τους φτάνουν.
0: Και σε ποιον κάνουν, γλυκοί μου ψαράδες?
2: Τα σκάφη παραμένουν δεμένα στην Παλιά Παραλία και στο Θερμαϊκό Κόλπο, ενώ είναι κλειστές και ιχθυόσκαλες, και κάτι λένε για αποκλεισμό του λιμανιού άμα συνεχιστεί.
0: Θα γίνει χαμός.
1: Μαζί σας, εμείς είμαστε.
0: Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούσε να περάσει αυτό το θέμα με την τιμή που έχει το πετρέλαιο και η βενζίνη, θα πω εγώ κανονικά, αλλά εκεί υπάρχει κάτι το οποίο μας πονάει περισσότερο. Παρακαλώ πάρα πολύ την κυβέρνηση που ακούει επιτέλους. έχουμε πάρα πολλούς που μας ακούνε από την κυβέρνηση. Να σας το πω και αυτό.
2: Έτσι, αυτά τα νέα που μαθαίνεις, θα μαθαίνεις από κυβερνητικούς.
0: Πού θα μαθαίνω, ότι πρέπει κάτι να κάνετε, τέλος πάντων και με το φόρο. Το θέμα έχει ξεχυλήσει το ποτήρι, προσέξτε.
2: Ενώ εντάξει, έχουμε μεγάλες ελλείψεις και σε φρέσκα ψάρια. Έτσι, ναι. Να ξέρετε ότι ήδη στην αγορά αυτό έχει αρχίσει να φαίνεται. Είχαμε χθες τον Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος συναντήθηκε και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι επιβεβαιώθηκε το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Παιδιά. Έχουμε, λέει, αμοιβαία βούληση.
0: Κάθε φορά αυτά λέμε. Μετά αυτοί πάνε δίνουν τα αεροπλάνα στην Άγκυρα. Άιντε ξαναβρίζουμε.
2: Πολύ αγάπη μας.
0: Κουτσούμπας όμως, κουτσούμπας.
2: Κουτσούμπας τι.
0: Βγήκε εκεί και τα έκανε ρημαδιό. Ποιοι λέει είναι αυτοί, ήρθαν εδώ, τους χειροκροτούμε κιόλα, τους δολοφόνους των λαών.
1: Ρε το κουτσούμπα.
0: Εφτά έλεγε. Χάρη σε αυτούς υπάρχει όλη αυτή η ακρίβεια που ανοίγουν τους πολέμους και τους κλείνουν. Έχει γίνει χαμός. Κουτσούμπας τα πήρε πάνω του, να πούμε.
2: Κουτσούμπας θα πήρε κρανίο.
0: Ναι.
2: Πέθανε η Μέρι Κάρμεν, είναι η γυναίκα σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, που πριν από δύο εβδομάδες τη βγάλανε από το σπίτι της και έγινε όλη αυτή η κινητοποίηση. Και έχουμε εκλογές, να σας πω τώρα.
0: Πέθανε στην
2: Ισπανία.
0: Έχει κηρυχθεί και μια μέρα του Νοέμβρη με απεργία σε όλη την Ισπανία. Γίνεται χαμός. Διάβαζα κάπου ότι ο μέσος μισθός είναι ακριβώς ίσος με το ενίκιο που πληρώνουν στην Ισπανία. Δηλαδή σαν να παίρνεις, γιατί εκεί παίρνουν γύρω στο χιλιάρικο μέσο μισθό. Και χιλιάρικο είναι το ένα απλό σπιτάκι. Πού να ζήσουν οι άνθρωποι.
2: Δεν γίνεται. Υπάρχει μεγάλο θέμα. Και εγώ θυμάστε που είχα πάει στη Βαρκελόνη και σας έλεγα ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα με τα σπίτια. Και μου λέγατε αποκλείεται να είναι έτσι ακριβώς όπως μας τα λέτε.
0: Είναι κάπως έτσι, γιατί κάπως έτσι αρχίσουμε και θα ζούμε και στην Ελλάδα.
2: Η αλήθεια είναι αυτή. Και πάμε και σε κάτι ευχάριστο. Χαμός χθες έγινε στο μάτσε.
0: Κάτσε ρε φίλε Ελλάδα. Ο Πάοκ κέρδισε προχθές. Δεν το είπες.
2: Τα χαρτάκια μας τα είδες. 25 λεπτά καθάρισε.
0: Να σου πω κάτι, μα τα έχετε κάνει μπάρε με αυτά τα χαρτάκια. Και να σου πω και το άλλο. Έχει υπαξίδηση η εκπομπή που ακούνε.
1: Χαρτάκια δεν
0: είναι. Δηλαδή, σε εμά γιατί δεν είπες ότι κερδίσαμε.
2: Να σου πω λίγο κάτι. Εδώ στο.
0: Είδα τον πατέρα σου πάρει και το συνεργείο με το κίτρινο αμάνικο που φαν τον αγώνα. Μα είχε φτιάξει και θα τη σπάσει τα νεύρα κι αυτό. Πε να πάρει ένα άλλο που φαν. Να το κάνω δώρο εγώ.
2: Μαύρο να μην φαίνεται.
0: Καλημέρα στον Γιώργο.
2: Εντρέπεσαι επίθεση προ τον πατέρα μου τώρα αυτή.
0: Καλημέρα και. Στο Στέφανο, ναι, είναι. Στην οικογένεια Βλάχου. Γιατί δεν είπατε και για τον ΠΑΟΚ. Καλημέρα και στον Βαγγέλη και στην Αναστασία και στην Ερμιόνη και στον Δημήτρη από την όμορφη Κύπρο. Α, ο Χριστάρας είναι από το Μόναχο. Μας ακούει από το Μόναχο. Λοιπόν, αυτά. Ευθύγητης για το. Εγώ λέει δεν ασχολούμαι ποτέ με αθλητικά. Σήμερα μας έστειλε. Γεια σας, παιδιά.
2: Για τα χαρτάκια. Το έχει στο site. Πρώτο, δώσ' τα πρώτα 5.
0: Σαν είδα που σου θέλει. Να σου δώσω.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
3: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
4: Παναγιώτη, ο καιρός άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
3: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
4: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
3: Δηλαδή αντέχει.
4: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
3: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
1: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στο μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
9: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh. Ιζεδέρμ. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
12: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.

0: Νίκης, Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Έλα μου, εδώ είμαστε παιδιά. Ομορφιές μου, ξυπνήστε, βάλτε λίγο το καφεδάκι στην κούπα σας. Χτυπήστε ένα μικρό εσπρεσάκι, μια φραπεδάρα κλασική. Να γίνει χαμός και σήμερα. Και κάτι έτσι ίσα ίσα για να μην μας τρυπήσει το στομάχι όλη η κατάσταση. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο μου τον Στέφανο. Μόνο ΠΑΟΚ, παιδιά, λέει. Τι λένε οι άλλοι εκεί πέρα. Τι να σου πω.
2: Για τα χαρτάκια λένε.
1: Για τα χαρτάκια λένε. Αυτό, πήραν χαρτάκια. Ξέρω, κάτι τέτοιο λένε για τα χαρτάκια. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μίμη. Έτσι εκεί στο Μέτρο FM στην Αλεξανδρούπολη. Μας ακούει από Ξάνθη.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο μας, ο οποίος είναι εδώ και είναι νύχτα, λέει, το πρωί που ξυπνάμε και δεν έχει φως. Εντάξει. Καλούτσικα είναι ακόμα. Ετοιμάσου, έρχονται κι άλλα. Φίλες, κάτσε, πάμε έξω.
2: Πάμε.
1: Για ρηχτό.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Λοιπόν, ο περιφερειακός για εσάς που κινείστε ανατολικά κολλάτε πολύ. Οι υπόλοιποι που πάτε δυτικά θα κολλήσετε. Τριάνδρια. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή είμαστε οκ. Okay. Βασιλή Σόγα, Βασιλέο Γεωργίου επίσης. Όμως η Τσιμισκή κολλάει αυτή την ώρα όπως κάθε μέρα από Χάνθ μέχρι Αριστοτέλους.
1: Ναι.
2: Η Εγνατία έχει λίγα θεματάκια στο ύψος των Πανεπιστημίων και μετά την Καμάρα. Πάμε και στη Λαγκαδά, όπου αντιμετωπίζει πρόβλημα το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται προς το κέντρο και τα φανάρια Βαρδαρίου.
1: Thank you very much. Πάμε γρήγορα στο κορίτσι μας.
3: Και πάμε να μιλήσουμε για τις οθόνες το απόγευμα, που θέλει το παιδί να κάτσει στην τηλεόραση μόλις γυρίζει από το σχολείο. Λοιπόν, το παιδί όταν γυρίζει από το σχολείο έχει πάρα πολύ ένταση, γιατί ήταν σε ένα περιβάλλον που πιεζόταν, που ακολουθούσε κανόνες. Μπορεί κάτι να έγινε.
1: Τι να γίνει πάλι, βρε συνάντηση, κάθε μέρα κάτι γίνεται.
3: Δεν γίνεται κάθε μέρα στο σχολείο κάτι.
1: Ξέρω και εγώ τι γίνεται κάθε
3: κάτι
1: μέρα.
3: Γίνεται.
1: Για πες.
3: Λοιπόν, μην το αφήνεις κατευθείαν μόλις γυρίσει να καθίσει στην οθόνη. Στην πραγματικότητα η οθόνη δεν το χαλαρώνει, το παγώνει. Φαντάσου ότι απλώς η ένταση μένει μέσα του και δεν αποφορτίζεται πουθενά.
1: Ναι.
3: Οπότε ιδανικά όταν γυρίσει από το σχολείο πρέπει να κάνει κάτι για να αποσυμπιεστεί.
1: Ιδανικά.
3: Αυτό πρέπει να σε κάνει έτσι, γιατί αυτό έχει την ένταση και εσύ.
1: Έχει να τους σβήσω.
3: Λοιπόν, οπότε χρειαζόμαστε κάτι με λίγη κίνηση παρά να κάτσει κατευθείαν στην οθόνη. Η οθόνη μπορεί να έρθει αργότερα, εντάξει. Σε μία ώρα όμως που θα συμφωνήσετε μαζί.
1: Ναι.
3: Να ξέρει ότι κάθε μέρα την ίδια ώρα, ναι, θα έχει όμως και την ίδια διάρκεια. Θα μπορεί να κάτσει να δει το παιδικό του, να δει ό,τι θέλει να δει στην οθόνη του μπροστά. Πρέπει να υπάρχει προειδοποίηση.
1: Ναι.
3: Σε 10 λεπτά κλείνουμε, εντάξει. Λίγο ακόμα και τέλος, για να ξέρει το παιδί, σιγά μην το κλείσεις μπαφ. Εκεί θα εκνευριστεί.
2: Να τελειώσει το επεισόδιο.
3: Ναι, και εσύ θα
1: εκνευριζόσουν. Να τελειώσει το επεισόδιο, ρε παιδιά.
2: Αυτό,
1: εννοείται τώρα. Είναι, τώρα αφήσουμε το επεισόδιο στη μέση.
2: Εννοείται. Τι
3: και το πιο σημαντικό, παιδιά, είναι, ναι, το κλείσιμο της οθόνης. Χρειάζεται να οδηγεί κάπου. Δεν του κλείνεις την οθόνη και σηκώνεσαι και φεύγεις. Κάπου πρέπει να οδηγήσει αυτό. Να του πεις κλείνουμε την οθόνη.
2: Και πάμε για διάβασμα.
3: Και πάμε να φτιάξουμε κάτι. Να φτιάξουμε, ξέρω εγώ, την τσάντα σου για αύριο. Να φτιάξουμε το ταπεράκι. Να φτιάξουμε ένα κέικ. Να βγούμε στο μπαλκόν να κάνουμε κάτι. Ή να πάμε σε μια δραστηριότητα.
1: Τι έτρεψε λίγο κι εσύ. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Στο φίλο μου τον Πατελή, τον αγρότη μας, τον ωραίο τον τύπο. Καλημέρα και στο Ιωαννάκη μας που είναι εδώ και σήμερα. Και στον Δημητράρα μας, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Θα σας απαντήσουμε ένα προς ένα. Θα βάλουμε τώρα λίγο τον πάντο μπάνι για να φτιαχτούμε ακόμη περισσότερο. Είναι το πρωινό της Πέμπτης και όλα είναι μαγικά. Αφού είπαμε ακόμα, δεν μας έχει κάνει κακό καιρό, είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Έλα ρε, νουβαγιόλ και εσείς.

0: your husband is coming.
1: Εντάξει, τώρα σήμερα είμαι. Ήμουν να πιω καφέ παγωμένο, Φρέντο. Θα πιω ζεστό σήμερα, φιλαράκι. Κάπως το ένιωσα εχθές. Με γαργάλισε το λεμπουδάκι μου.
2: Μήπως κάθισες έξω χθες το βράδυ?
1: Όχι. Από το απόγευμα. Εσύ τι θα πιείς, Φρέντο?
3: Το πιο κρύο, γιατί έφερα και παγάκια που κράτησαν σήμερα. Μην τα φέρω πάλι πίσω.
1: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, με τα Mosaic Stores. Εδώ είμαστε με νέα σχολή, με νέα αρχή για τα φοιτητούδια μας. Με νέα λίστα για ψώνια για όλους εμάς. Και φυσικά στα Mosaic Stores θα βρούμε όλα όσα χρειαζόμαστε για τη σχολή. Κλασέρ, ντοσιέ, τετράδια, στυλό, μολύβια και είδη γραφείου και για τη δουλειά δηλαδή και για το νέο μας το σπίτι, τα πάντα όλα.
2: Διακοσμητικά, φωτιστικά, κορνίζες, κούπες και αξεσουάρ για να κάνεις έτσι πραγματικά δικό σου το καινούργιο σου σπίτι. Και με κάθε αγορά 30 ευρώ και άνω παίρνεις δώρο κάρτα 5 ευρώ για την επόμενη αγορά σου.
1: Τα Mosaic Stores θα τα βρούμε στο κέντρο της πόλης μας, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως γωνία και στην 28η Οκτωβρίου 16 στον Εύασμο. Τα Mosaic Stores είναι εδώ, η νέα σου αρχή ξεκινάει από τα Mosaic Stores και είναι χορηγός της εκπομπής μας. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Νίκη. Σκατσουλή, μας έχεις θανατώσει πρωί-πρωί, λέει. Αυτό με το τσιγάρο ήταν άστα. Δεν υπάρχουν λόγια. Γι' αυτό σας αγαπάμε, ρε παιδιά, γιατί είναι παλαβός, θα σας το πω εγώ.
2: Το έτσι, show, είναι παλαβό.
1: Του έρχεται ξαφνικά μια ζούρλα την αμολά εκεί.
3: Έτσι.
1: Τώρα τι να κάνουμε, κάτι σοβαρό.
3: Να παίξουμε τώρα με τους πιτόγατους.
1: Α, είπες.
3: Λοιπόν, θα ακούσετε ένα απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση. Ναι. Θα τηλεφωνήσετε 231-0232-908 και θα κερδίσετε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή.
4: Τι έχω να μιλήσω εγώ κάτι με την κολόνα του σπιτιού.
5: Με λέει κολόνα.
1: Παιδιά, τι έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση.
4: Τι έχω να μιλήσω εγώ κάτι με την κολόνα του σπιτιού.
5: Με λέει κολόνα.
1: Ας το κάνω να πάμε. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνήστε τώρα και κερδίστε κόσμημα Λαβή ως 20 ευρώ με 8 καταστήματα στην Θεσσαλονίκη μας. Όπου και αν πας, ένα κατάστημα Λαβή θα είναι δίπλα σου με όλες τις επιλογές σου. Καλημέρα, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
6: Καλά, εσύ?
1: Καλά, να εδώ είμαστε. Προσπαθούμε να συνέλθουμε από αυτά που λέει ο Σκάτς πρωινιάτικο. Τι, πού πάμε τέτοια ώρα?
6: Τη δουλειά, πάμε.
1: Δουλίτσα, αγάπη μου, έχεις και εσύ τα δίκια σου. Τώρα, αν ήταν επιλογή σου σήμερα να μην δουλέψεις, αλλά να δούλευες, για παράδειγμα, την επόμενη εβδομάδα 6 φορές, θα το έκανες?
6: Μόνο για αυτή τη εβδομάδα.
1: Αυτή τη εβδομάδα να μην δουλεύεις. Ναι, ναι. Ναι.
6: Μπορεί και να το έκανα, ναι, μπορεί για μια φορά.
1: Έτσι, για μια φορά για την αλλαγή. Πολύ ωραία. Πες μου τώρα, τι έχουμε γράψει από την τηλεόραση?
6: Κωνσταντίνου και
1: Ελένη σήμερα. Τα χατίνα λέμε. Καλή δουλειά να έχεις και εσύ και όλοι μας.
6: Την αγάπη μας.
1: Καλημέρα και στον φίλο μου τον Γιώργο και τη Φωτεινούλα που μόλις έσκασε μύτη.
7: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.

0: Don't stop. Let me be, let me. The second voice, ο the second voice, ο οποίο σάρωσε τα τσάρ το καλοκαίρι. Καλημέρα, καλημέρα. Λίγο πιο πριν θυμηθήκαμε την τραγουδάρα. Δεν ξέρω πότε βγήκε το 12, νομίζω βγήκε. Τον Bruno Mars με το Treasure. Είχαμε πολύ καιρό να το μεταδώσουμε.
1: Πάρα πολύ καιρό.
0: Με πολύ αγάπη για όλου και για όλε εσά που προσπαθείτε να ξυπνήσετε. Έχω μία συνομιλία με μία μαθήτρια που λέει: Παιδιά, πώ γίνεται να μην νιστάζετε το πρωί? Εγώ κοιμάμαι στι 11 το βράδυ και το πρωί ξυπνάω στι 6:50 με το ζόρι και νιστάζομαι, λέει, μέχρι την 5η ώρα στο σχολείο.
1: Ψυχούλα!
2: Εκτός από το μεσημέρι,
0: εκτός από το διάστημα, λέει, που ακούω εσάς, κατά τα άλλα νιστάζω όλη μέρα και τις εξηγώ ότι και εμείς νιστάζουμε πάρα πολύ. Εγώ ειδικά, εντάξει. Ο Σκάτς και η Νάνση είναι πιο χαλαροί με το πρωινό ξύπνημα. Και μου λέει, μα δεν το λέτε στον αέρα. Τι να σας λέω κάθε μέρα, ότι νιστάζω? Αυτό είναι μόνιμο. Νιστάζω.
2: Μα πρέπει να σας ξυπνήσουμε, μοιράμα, είμαστε να νιστάζουμε.
0: Όπως επίσης ότι πεινάω κάθε μέρα και κάθε ώρα. Δηλαδή, άμα μου δώσει κάτι να φάω και, είναι και μου αρέσει, θα το φάω. Δεν έχω θέματα ότι δεν πεινάω. Πεινάω. Ναι. Πεινάω και νιστάζω μέρα νύχτα. Έτσι είναι αυτή η ζωή, να το ξέρει, αγαπημένη μου Σάντρα. Μην νιώθει ότι το παθαίνει μόνο εσύ. Υπάρχει πολλοί κόσμος σαν και εσένα. Πάμε ζώδια.
2: Δίδυμος, η καθημερινότητα γεμίζει υποχρεώσεις. Καρκίνος, έχει ανάγκη από περισσότερη χαλαρότητα. Λέων, απόφυγε τις παρορμητικές αγορές. Παρθένος, ένα πρόσωπο μπορεί να σου δείξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ζυγός, η ανάδρομη Αφροδίτη σε κάνει να θυμάσαι έντονα ένα πρόσωπο. Σκορπιός, ένα σχέδιο χρειάζεται καλύτερη οργάνωση. Τοξότης, μπορεί να ξανασκεφτείς μια παλιά σχέση. Εγώκερος, η μέρα ζητά ειλικρίνεια και λιγότερη αυστηρότητα.
0: Ναι.
2: Υδροχόος, μην φοβηθείς να ζητήσεις αυτό που χρειάζεσαι. Ιχθύς, η ατμόσφαιρα γίνεται πιο βαθιά και συναισθηματική. Κριός, μην προσπαθείς να τελειώσεις τα πάντα βιαστικά. Και τέλος, Ταύρος, η συνέπεια και η πρακτικότητα είναι τα δυνατά σου χαρτιά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ του Κάτσουλη. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Αλέξανδρο. Με προσοχή, όσοι οδηγούν είναι στο τιμόνι πολλές ώρες καθημερινά. Εδώ είναι το Ζουρέντιο για εσάς.
3: Πες το, πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
3: πες το.
5: Πες το.
6: Ζουρέντιο.
5: Ζου 90,8.
7: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη. Θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά. Αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρύψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
1: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρες της μπίρας. 4 ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Δέτχελ Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουτέρια με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μοριά, Καντινέλια, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιώνουν μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
1: Με την υποστήριξη του Zoo 90.

0: Zoo News.
1: Καταδίωξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 6 το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μέσα στο όχημα βρέθηκαν παράνομοι μετανάστες. Συνέχιση των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλλοί. Τα σκάφη παραμένουν δεμένα στην Παλιά Παραλία και στο Θερμαϊκό Κόλπο. Γενική απεργία στις 11 Νοεμβρίου για το ζήτημα της στέγασης κηρύσσουν τα σύνορα.
0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
1: Θέλω να σου πω μια πολύ σημαντική έρευνα για τις γυναίκες. Πάλι θα σου πω κάποια πράγματα
5: που
1: πρέπει να μάθεις. Κουτσομπολιά φυσικά. Έχουμε την κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Έχουμε το Χαμπίμπι και τη Γιάλα να τραγουδάνε και να σας χαρίζουν δώρο επιταγή αξίες 50 ευρώ στα TGI Fridays.
5: Μάλιστα.
1: Και το ανέκδοτο της ημέρας.
5: Και τον δουλευταρά για εσένα που ψάχνεις να βρεις κάποιον να σου φτιάξει αυτό που χάρασε στο σπίτι σου. Από το air condition μέχρι και τον αγαπημένο σου καναπέ. Εκεί που ξαπλώνεις και περνάς ωραία και κάτι τελικά δεν λειτουργεί σωστά. Στο σπίτι, πριν αρχίσετε το οικογενειακό group chat ή να ρωτάς τα φιλαράκια σου ποιος είναι ο καλός, μπαίνεις στο δουλευταρά, βλέπεις εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και θα μας θυμηθείς. Take me there, daddy, εδώ στο Zoo Radio. Καλημέρα Θεσσαλονίκη.
6: Τρίτη χρονιά και πάλι το πρωινό μας.
7: Πελάκι, δεν τρεβώς κλουμ.
5: Εδώ στο Zoo Radio. Καλημέρα Θεσσαλονίκη.

0: Time We Met, ένα τέλειο τραγούδι για όλη τη Θεσσαλονίκη και για όλη την Ελλάδα από Wii Zoo Radio. Εδώ είμαστε στο πρωινό μας show, ο Bill Nikes με την Boss Crew. Εδώ είναι και τα φοιτητούδια μας. Και αν ακούσετε κάποιον παλιότερο, έτσι, να πει ότι τα φοιτητικά του χρόνια δεν ήταν καθόλου τα καλύτερα χρόνια της ζωής του, γιατί πέρασε το ένα, γιατί πέρασε το άλλο. Αυτό ήταν ένα θέμα τότε, γιατί έψαχνε το σωστό τρόπο και δεν τον είχε βρει, όπως λέει, στους σημερινούς φοιτητές στο Vodafone CU.
1: Γι' αυτό τους προσφέρει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κινητής, ακραίες ταχύτητες, Βασίλη.
0: Ένα BPS, να σου το πω εγώ γιατί το ξέρω στο σπίτι. Έτσι.
1: Και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around. Έτσι, για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή με το δικό του τρόπο, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες.
0: Και περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο vodafone.cu.gr 6939-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου μας. Και σήμερα για τις πρωινές καλημέρες. Πολύ καλημέρα, λέει, από την πλάτη του Εύρου. Να ξέρετε, λέει, σας φιλάω για να ξυπνάτε και να κοιμάστε ήσυχοι, γράφει ο Σάκης. Μπράβο ρε εσύ Σάκη, ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ όλους.
2: Ωραία, στρατιώτης ο Σάκης.
0: Ίσως και μόνιμος, αν βλέπω πολύ καλά εδώ το φίλο μου το Σάκη. Καλημέρα και στην Φροσούλα μας που είναι εδώ. Γλυκιά καλημέρα στο Γιωργάκη που έκανε τσάι και πρωινό. Έλα το Αλάνι, ωραίος είσαι, ωραίος. Και ο Αποστόλης είναι μαζί μας. Κορίτσι μου γλυκό, για πες αυτή την έρευνα
1: λοιπόν,
0: για τις γυναίκες.
1: Λοιπόν, άκου τώρα, γιατί υπάρχει στην ψυχολογία κάτι που λέγεται social allergens. Αυτό είναι οι μικρές συνήθειες του συντρόφου μας που επειδή τις βλέπουμε ξανά και ξανά μπορεί να μας γίνονται όλο και πιο ενοχλητικές.
0: Δηλαδή πες μία.
1: Ρε παιδί μου, μπορεί να πετάει τα πράγματά του στο σαλόνι ή μπορεί να ξεχνάει κάτι που του είπα πριν από 5 λεπτά για 10 φορές του το έχω πει το ίδιο πράγμα.
0: Δεν άκουγε βρε συνάντηση εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό το ανεκάτει ο άνθρωπος.
1: Λοιπόν,
0: το κάνεις έτσι.
1: Η ενόχληση από μόνη της μπορεί να μην σημαίνει πολλά, αλλά όταν γίνεται επανειλημμένα κάτι και εμένα με αρχίζει μετά και με ενοχλεί, μπορεί να σημαίνει και περισσότερη αγάπη, Βασίλη.
0: Άκου τώρα.
1: Άκου τώρα ότι
0: άρα
1: κάτσαμε και βρήκαμε.
0: Άρα οι τρίχες που υπάρχουν στον Εροχήτη κάθε μέρα από την Ειρήνη είναι ότι την αγαπώ πάρα πολύ.
1: Ναι, γιατί λέει ότι...
0: Ειρήνη, σ' αγαπώ.
1: Οι γυναίκες.
0: Άφησε και άλλες τρίχες μέσα στον Εροχήτη. Πολύ μου φτιάχνει τη διάθεση.
1: Στον νηπτήρα ή στον Εροχήτη.
0: Νεροχήτη, εκεί που πλενόμαστε, ρε.
1: Νηπτήρα. Νεροχήτη είναι στα πιάτα.
0: Α, έτσι λέγεται.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη.
1: Λοιπόν, οι γυναίκες που εκνευρίζονται ακόμα και με μικροπράγματα μπορεί στην πραγματικότητα.
0: Κάτσε λίγο.
1: Εσύ είπα ότι θα σου πω για τις γυναίκες.
0: Όχι, κάτσε τώρα. Εδώ θα πω ότι πώς το λένε αυτό που το λένε τα κορίτσια ότι τους κάνουμε. Είναι σεξιστικό αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι σεξιστικό.
2: Εμείς ενοχλούμαστε.
0: Και εμείς δεν ενοχλούμαστε, δηλαδή.
2: Ναι.
1: Η έρευνα έγινε για τις γυναίκες τώρα.
0: Όλα για τις γυναίκες γίνονται στη ζωή, Νάνση μου.
1: Λοιπόν, μπορεί στην πραγματικότητα όμως αυτό που ήθελα να πω είναι ότι σας αγαπάμε περισσότερο, κατάλαβες. Μπορεί να εκνευριζόμαστε με αυτά τα μικροπράγματα, αλλά συμβαίνει επειδή σας αγαπάμε περισσότερο. Γιατί λέει. Είδες, γιατί λέει ότι κάτι που το βλέπουμε συνέχεια μας φέρνει περισσότερη οικειότητα. Και όταν υπάρχει οικειότητα, υπάρχουν και αυτές οι περίεργες εκνευριστικές συνήθειες που τις γνωρίζουμε, μας εκνευρίζουν, αλλά τις αγαπάμε στο τέλος.
0: Γι' αυτό, αφήστε μας να κατουράμε όρθιοι.
1: Ναι. Αυτό. Δηλαδή.
0: Άσε να βλέπεις εκείνο το ωραίο κίτρινο πάνω στο άλλο. Αεκάρα για πάντα
1: αυτό,
0: στην τουαλέτα.
1: Αυτό, Βασίλη. Αυτό.
0: Πού να τολμήσει ο άνθρωπος να το κάνει αυτό. Πού δεν θα το βάλει στο σπίτι 5 μέρες, εμένα κοροϊδεύει.
1: Ναι.
0: Εμένα κοροϊδεύει. Παιδιά, σοβαρά τώρα η γυναίκα.
1: Θέλω να μας πείτε ποια είναι αυτά τα μικρά πράγματα που κάνει ο σύντροφός σας και σας εκνευρίζουν.
0: Εμένα τσατίζεται από αυτόν τις κάλτσες όπου να είναι.
1: Ωραία.
0: Αυτό, τρελαίνεται, τις πάντα νεύρα.

0: με την πονηρή σου πια και όλα, όλα όσα έχει φέρει και όλες είναι ατάκες για τους άνδρες. Και η Δέσποινα εδώ να σιγοντάρει η Φιλινάδα. Ένα λεπτό πριν μπω στο αμάξι, μουρμούριζα για τα τρία ζευγάρια κάλτσες του άντρα μου που βρήκα μέχρι λέει και στο μπαλκόνι.
1: Τι άπλωσε ο άνθρωπος.
0: Ακούστε, υπάρχει και χειρότερο. Είναι ένα από τα 600.000 πράγματα που με εκνευρίζουν σε αυτόν. Μπαίνουμε στο αμάξι και ακούμε εσάς, λέει κόρη, μπορείστε μαμά. Δεν είναι μόνο ο μπαμπάς που πετάει τις κάλτσες του παντού. Ναι, Δέσποινα, είμαι κι εγώ. Αυτή είναι η αλήθεια. Καλημέρα στον Δημητράρα μας. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα κάθε πρωί. Ευτυχώς που δεν ακούει ραδιόφωνο στη δουλειά η γυναίκα μου. Αλλιώς θα τελείωνε η εκπομπή με όσα την εκνευρίζουν, όσα κάνω τόσα χρόνια. Αλλά το σημαντικό είναι ότι με αγαπάει παρόλα αυτά και είμαστε μαζί 28 χρόνια. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Τι ωραίες οικογένειες εκεί πέρα που αντέχουν.
2: Είναι αυτό που σου λέω. Ναι, αυτά τα μικρά πράγματα είναι, που μας εκνευρίζουν. Σας αγαπάμε όμως γι' αυτά.
0: Έχω κάποια πράγματα που τις κάνω εκεί που δεν με αγαπάει καθόλου. Αλλά τέλος πάντων. Εμένα η γυναίκα μου τα κάνει όλα καλύτερα από μένα. Οπότε την εκνευρίζουν όλα πάνω μου. Καλημέρα, ο Δημήτρης. Και αυτό είναι μια αλήθεια. Στο Κατερινάκι την αγάπη μας. Καλημέρα, τους πιάνει κάτι μόλις καθαρίσεις. Όχι, λέει, θα ξυριστούν. Όχι, θα θυμηθεί να κάνει μια μικροδουλειά που θα δημιουργήσει μια αναστάτωση και θα σου λερώσει ξανά το σπίτι.
2: Ρε, εσύ πραγματικά αυτό που ξυρίζεστε μετά την καθαριότητα.
0: Και πότε να ξυριστώ, πότε
2: θες εσύ.
0: Πριν. Θα ξυριστώ, θα σε ρωτήσω πότε θα ξυριστώ, ρε παιδί μου. Αυτό είναι.
2: Βλέπεις εκεί τον ωραίο τον άσπρο τον νηπτήρα και λες. Τέλεια ιδέα για να ρίξω τις μαύρες στις τριχούλες.
0: Είναι η χούντα στο σπίτι. Δεν τις καθαρίζουμε μετά. Μπορεί να μείνουν 5, 6, 7, 8, 10 τριχούλες.
2: 15-20 που δεν τις βλέπετε.
0: Τις βλέπουμε. Αλλά πού να πάμε και τι να κάνουμε.
1: Στο επόμενο πλήσιμο θα φύγουν.
0: Η Ελένη γράφει ότι σχεδόν τα πάντα με ενοχλούν μετά από 18 χρόνια. Καλημέρα και στον Σωτήρη, ο οποίος το παίρνει αλλιώς. Εγώ λέει εκνευρίζουμε γιατί δεν έχω σύντροφο για να με εκνευρίζει. Αυτό είναι. Πάμε με κουτσομπολιά.
1: Σακύρα και Πικέ, δικαστική μια μάχη έχουν για τις μετακινήσεις των παιδιών τους. Και μπράβο, εγώ θα δώσω εδώ στη Σακύρα.
0: Τι, δεν θα πάμε λεωφορείο.
1: Όχι, διότι λέει δεν γίνεται, λέει, τα παιδιά μας. Τη μια να είναι στο Μαϊάμι και τη μια να είναι στη Βαρκελόνη.
0: Αλήθεια είναι αυτό, χάνουν την ισορροπία τα παιδιά.
1: Είναι φοβερό πράγμα. Οπότε γίνεται ένα δικαστήριο για να βρουν μια λύση τα παιδιά να μειώσουν τις μετακινήσεις. Τώρα λέει που βρίσκομαι εγώ η
0: Σακύρα. Μην τσαντίζεις όμως. Μίλα πιο ήσυχα.
1: Ναι, τώρα λέει.
2: Ούτε η Σακύρα τέτοιο.
1: Τώρα λέει που είμαι Σακύρα εγώ και έχω υποχρεώσει τη Μαδρίτη. Ναι. Τα έχουμε μαζί, τα βλέπουμε. Είμαστε καλά τώρα έτσι.
0: Μπράβο.
1: Αλλά όταν θα πάω αύριο μεθαύριο στο Μαϊάμι, τι θα γίνει.
0: Ναι, και τα παιδιά δεν είναι βαλίτσες, ρε παιδί μου, όταν πας και να τα φέρνει. Τώρα πρέπει να έχουν μια σταθερή βάση για να διάσουν τουλάχιστον μέχρι να φτάσουν στα 18.
2: Ισχύει, μωρέ Βασίλη, αλλά να σου πω κάτι τώρα. Και αυτοί οι γονείς είναι. Τα θέλουν και οι δύο.
0: Δεκτών, αλλά φαντάζει τώρα κάποιο να πηγαίνει συνέχεια να αλλάζει. Και ο άλλο να είναι σταθερό.
2: Και τι να κάνει.
0: Εγώ τώρα στεναχωριέμαι γιατί δεν ξέρω ποια είναι.
2: Ναι, αυτό και τι να κάνεις.
0: Εγώ είμαι πάντα με τα παιδιά.
2: Και εγώ είμαι με τα παιδιά.
0: Πες με βλάκα, πες με χαζό. Θέλω το καλό των παιδιών. Παππούδες, έχουν παππούδες. Παππούδες, να έχουν μια σταθερή βάση. Αυτό εννοώ. Πάρε ένα τηλέφωνο στη Σακύρα, τι κάνεις στο ρεπορτάζ. Πάρε ένα τηλέφωνο στο Μικέ.
1: Να δούμε τι γίνεται.
2: Παππούδες έγινε.
0: Το Μικέ δεν το είχατε πάρει στον Άρη όταν έπαιζε.
2: Όχι. Δεν είχαμε πάρει τον Άρη.
0: Ποιον Μικέ να πάρει στον Άρη. Το Μπιντέ μπορεί να το παίρνετε.
1: Τα πεθερικά τη Σακύρα.
0: Πες άλλο.
1: Λοιπόν. Λοιπόν, έχει πάρει τεράστια διάσταση το θέμα.
0: Τεράστια διάσταση το θέμα. Να σου πω κάτι.
1: Ναι, έλα.
0: Πες το τεράστια και θα το καταλάβουμε ότι είναι η τεράστια διάσταση.
1: Λογοπλάστης.
0: Αυτός είσαι.
1: Βύση και καρβέλα στο θέμα.
0: Τι?
1: Πήρε θέση ο Γιώργος Λιάγκας.
0: Ωρε φίλε,
1: και λέει,
0: τι είπε, τι
1: κοιτάξτε, λέει, τι κάνουν τα λεφτά. Ξεφτιλίζονται, λέει, αυτά είναι πολύ δυσάρεστα.
0: Είπε ο Λιάγκας αυτό το
2: που
0: πράγμα.
2: Που είναι υπεράνω χρημάτων.
0: Που χωρίς να χωρίσει, ξεφτιλίζεται. Πρέπει να δεν χρειάζεται να χωρίσει.
2: Άσε μας, Γιώργο. Άσε, ρε Λιάγκα.
0: Πάμε στην επόμενη είδηση.
1: Δεν είναι, λέει, σωστά πράγματα.
0: Άσε, συνεχίζει.
1: Λοιπόν.
3: Δεν μπορεί να χωρίσουμε εμείς. Δεν ζωή θα καπιόμαστε.
0: Θα σας πω κάτι,
1: ναι.
0: Και βάλτε το πολύ πίσω από το μυαλό σας. Το κάνουν επίτηδες, λέγεται,
1: ναι,
0: για φορολογικούς λόγους.
1: Οπα.

0: It's so easy. Βέβαια, αγάπη, για τα κορίτσια που εκνευρίζονται με αυτά που κάνουμε εμείς, τα αγοράκια μέσα στο σπίτι. Έτσι, καλημέρα στη γλυκιά μου την Φρόσο. Εμένα ο δικός μου ο Σβαρνιάρης.
1: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
6: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
7: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
6: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
8: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
9: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
10: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
13: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
14: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
13: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
14: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
15: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
14: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
15: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
14: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
15: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
14: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
15: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.

0: 7,8. Δώσε ένταση.
1: Του καλού ύπνου. Afrolime.gr και κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
6: Είναι τρέλα, είναι γλύκα, είναι η φρουλίτα, μαρμελάδες φρουλίτα, με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά, με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά, από τη Regina Foods Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα, σκέτη γλύκα.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Good morning, everybody.
10: Good morning, everybody.
11: Good morning, everybody.
8: Γιατί το πάρτι
11: Let's get started.
8: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.

0: Cry for me, cry for you, The Weeknd είναι το σου ρέντιο. Είναι η δική σου παρέα και σήμερα. Το δικό σου πρωινό παρεάκι δίπλα σου. Η τριάδα που όπως και να την παίξει κερδίζει στο στοίχημα σκάτς. Καλημέρα.
1: Άχαστη.
0: Η Αντζελίνα θα πάει σήμερα να αγοράσει νυχτάρια που δεν πέφτουν, λέει, γιατί είναι σαν βεντούζα. Ποια είναι αυτά, ρε παιδιά, τα νυχτάρια που δεν πέφτουν?
2: Έχω δει που τα διαφημίζουν.
0: Ποια είναι, μωρέ,
2: έτσι, στα social. Δεν ξέρω, να μας πει άμα ισχύει.
1: Και άμα είναι καλό, όντως.
0: Και να μας στείλει και κανένα διαφήμιση να το δούμε, δηλαδή, πώς περίπου είναι αυτό. Γιατί εμείς τώρα πρέπει να ασχοληθούμε με κάτι άλλο.

0: αυτό που το ζήτησε η Νάνση η Βλάχου σήμερα, η οποία, όχι φίλε μου Αλέξανδρε, δεν πήρε το χάπι για την πίεση λόγω υπέρτασης και ηλικίας. Όχι, σήμερα δεν το πήρε. Γι' αυτό είναι έξαλλη. Είναι ο αγαπημένος ακροατής.
1: Τι φάση τώρα.
0: Κάθε μέρα σε έχει τρελάνει.
1: Ναι. Πόσο χρόνο είναι ο Αλέξανδρος?
0: Όσο θέλουμε είμαστε. Γιατί θα κάνει τώρα age shaming.
1: Αυτός κάνει από χθες.
0: Age shaming.
1: Αυτός από χθες.
0: Εσύ είπες το πόσο χρονών τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Αυτός με κάνει εμένα από χθες.
0: Καλά σε κάνει. Εσύ γιατί κάνει σε μένα. Μπράβο Αλέξανδρε. Γιατί άμα το έκανα εγώ θα με έλεγα κακό. Μπράβο Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ γιατί με κάνεις?
1: Δεν τρέβεσαι.
0: Έχει συγχυστεί να ξέρεις.
2: Ναι, φαίνεται, το βλέπω.
1: Έχω συγχυστεί, έχω συγχυστεί.
2: Το βλέπω η κόρη. Έλα! Δεν μπορεί να
0: χωρίσουμε. 2-3-10-2-32-9-08. Αν το ξέρετε αυτό το τραγούδι, εγώ
1: δεν το ξέρω. Έλα, εσύ, ποιος δεν το ξέρει αυτό το τραγούδι?
0: Εμένα μου άρεσε η αντίστροφη μέτρηση.
1: Πολύ κλαψιάρικο.
0: Ναι, γι' αυτό μου άρεσε.
1: Σιγά εσύ.
0: Δηλαδή, να σου πω κάτι, γιατί εμείς δεν μπορούμε να χωρίσουμε. Εμείς δεν μπορούμε και τραγουδάνε χαρούμενοι.
1: Μα ναι, γι' αυτό. Γιατί δεν θα χωρίσουν στο τέλος. Αυτό είναι το νόημα.
0: Να που χωρίσανε!
1: Κάτσε.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Έχουμε 50 ευρώ δωρεπιταγή φίλες Κατσόχυρα από τα TGI Fridays.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι. Για να τα δώσουμε σε έναν ακροατή ο οποίος θα νικήσει σήμερα. Προσέξτε όμως. Σήμερα σας θέλουμε με τρέλα. Γιατί το τραγούδι αυτό δεν είναι ένα τραγούδι από αυτά που γνωρίζουμε κτλ. Θέλει να δώσετε υπόσταση. Καταρχάς, πρέπει να δώσετε λεφτά στον Νίκο για να το τραγουδίσετε και να νικήσετε την Άννα η οποία τραγουδάει τόσο ωραία. Και η μέρα. Εντάξει, ακούω τώρα τη γέλιο. Έτσι. Η μέρα σήμερα είναι η Πέμπτη. Που την Πέμπτη ξεκινάει. Η Γιάλα, κύριε.
3: Χαμπίπι, Γιάλα. Χαμπίπι, Γιάλα.
1: Εμείς δεν μπορεί να χωρίσουμε. Εμείς μια ζωή θα αγαπιόμαστε. Εμείς δεν μπορεί να τελειώσουμε. Έτσι κάπως κάπου κάποιο λάθος κάνουμε. Εμείς.
0: Θεάρα μου εσύ, πια να βύσει και να βρύσει την τρέλα μου
2: μέσα. Πάρε 100 χιλιάρικα.
0: Μάρτα, ο Νικόλας θα σε γράψει το τραγούδι με εγώ, ο Καρβελάνιος. Έλα, χαμπίπι.
2: Εμείς δεν μπορεί να χωρίσουμε. Εμείς μια ζωή θα αγαπιόμαστε. Εμείς δεν μπορεί να τελειώσουμε. Έτσι κάπως κάπου κάποιο λάθος κάνουμε.
0: Και εσύ ρε φίλε, μπράβο. Έχω αηδόνια στο στούντιο. Έχω αηδόνια. Μπράβο σας, παιδιά. Μπράβο σας. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Ποιος είναι εδώ?
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Άννα, εσύ?
4: Λοιπόν, εγώ είμαι η Άννα.
0: Είμαι η Άννα. Λοιπόν, γλυκιά μου, Άννα.
4: Όχι, είμαι και ευγενία, παιδιά.
0: Ξέρω, βρε, ευγενία. Και εσύ, αλλά θα το παίζαμε μέχρι το τέλος έτσι, αλλά δεν μου το χάλασες. Λοιπόν, θα βάλεις το ακουστικό σου κανονικά στο αυτί και στο στόμα σου, γιατί νομίζω μιλάς με ανοιχτή ακρόαση και θα ξεκινήσεις να τραγουδάς. Εμείς θα σε φωνάξουμε τώρα να βγεις στην πίστα. 3, 2, 1, ευγενία δικό σου.
4: Εμείς δεν μπορεί να χωρίσουμε. Εμείς μια ζωή θα αγαπιόμαστε. Εμείς δεν μπορεί να τελειώσουμε. Τι κάπως κάπου κάποιο λάθος κάνουμε. Εμείς.
0: Και μου θυμίζεις μία, αλλά τώρα δεν ξέρω ρε φίλε πώς τη λέγανε από τα παρατράγουδα, μια μεγάλη που τραγουδούσε.
1: Από τα παρατράγουδα την είπε στη γυναίκα.
0: Ναι, η φωνή της. Αυτή που τραγουδούσε τον Μπουτσίνι. Αυτή μου θύμισε η Ευγενία.
4: Ο Βάνε που να του δίνει τίποτα όρθιο.
1: Τρελή όλοι.
0: Είμαστε όλοι τρελοί. Σε κλείνουμε για λίγο. Πάμε στη δεύτερη γραμμή που θα συναγωνιστεί με την Ευγενία. Παύλα Άννα, Παύλα Πουτσίνι Βύση. Πάμε, ποιος είναι εδώ?
5: Καρβέλα.
0: Καρβέλα, άκου λίγο τώρα. Σε θέλω να είσαι πιο σκληρός. Γιατί η προηγούμενη ακροάτρια έχει πάει πολύ ψηλά τον πύχη. Να το ξέρεις αυτό. Τρία.
5: Ναι.
0: Όνομα, δώσ' μου όνομα, Καρβέλα. Πώς?
5: Μιχάλης.
0: 3, 2, 1, πάμε.
4: Εμείς δεν μπορεί να χωρίσουμε. Εμείς μια ζωή θα αγαπιόμαστε. Εμείς δεν μπορεί να τελειώσουμε. Έτσι καεί και κοίτα μέσα στο κότεψι.
1: Σχιζοφρένεια. Να μην ξέρω.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τον φίλο μας τον Μιχάλη. Τώρα είναι πολύ δύσκολη η φάση.
1: Σχιζοφρένεια έπρεπε να πούμε.
0: Έτσι.
1: Είναι σχιζοφρενική η εκπομπή μας.
0: Λοιπόν, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η πρώτη ακροάτρια. Εκεί που έκανε και τον Πουτσίνι, βέβαια είναι εκτός συναγωνισμού. Αλλά παρόλα αυτά, μου άρεσε λίγο περισσότερο η πρώτη ακροάτρια. Σκάτς.
2: Εγώ θα πω τον Καρβέλα.
0: Το Καρβέλα εσύ.
2: Ναι.
0: Με το δεν μπορεί να χωρίσουμε έτσι. Έφυγε από το κοτέτσι. Και εσύ τώρα θα πάρεις την απόφαση για το ποιος θα πάρει σήμερα. Το δω και οι δύο το αξίζουν.
1: Λοιπόν,
0: αλλά πρέπει να πάρει ένας. Έτσι.
1: Ναι. Κανονικά θα έπρεπε να το πάρω εγώ με το Σκάς γιατί ήμασταν καλύτεροι σήμερα. Άρα, αλλά καλά. Θα το δώσω στην Ευγενία.
0: Εντάξει. Το δώρο η Ευγενία στο φίλο μας, τον Μιχάλη, την αγάπη μας. Μιχάλη μου, με την τρέλα που έχεις σίγουρα θα κερδίσεις την επόμενη φορά που θα βγεις στον αέρα. Δεν μπορεί να σου τυχαίνουν πάντα ευγενίες.
6: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Ladies and gents, είναι η ώρα για τη ροκ μπάντα. Και εδώ πρέπει να σπάσουν τα ραδιόφωνα όλης της Ελλάδος. Ο Alice Cooper και το Poison στο πρωινό του Zoo Radio.
1: Ο Μιλνάκης και η Boss Crew.

0: υπέροχο σοκολατούφο κοκομίλκα από την Αγνώ. Είναι και το τέλειο break για τα meeting της Πέμπτης. Εκεί που έχεις πιει 2-3 καφέδες και δεν θέλεις άλλους, έτσι κουμπώνεις ένα υπέροχο σοκολατούχο κοκομίλκα και βεβαίως καθαρίζει το μυαλό μας από την Αγνώ. Εδώ στη Θεσσαλονίκη άλλωστε μεγαλώσαμε με αυτό το σήμα και συνεχίζουμε και απολαμβάνουμε. Αγνώ είναι στη φύση του. Καλημέρα στον Γιώργο, στην Δήμητρα και τη Μαρία που έχουν τρελαθεί σήμερα. Η Ιωάννα είναι μαζί μας, η Μπάγια είναι η Ανίτα Πάνια, η ίδια. Έχει γίνει χαμός σήμερα με το παιχνίδι μας. Κατερίνα, δώστε πόνο με το Poison. Καλημέρα, ωραία επιλογή ο Άλης Κούπερ. Έχω και νεύρα, λέει, θα ξεσπάσω. Η Μαρίνα, ελπίζω να είναι όλα καλά. Μαρίνα, έχουμε σπίτι, έχουμε αυτοκίνητο, είναι όλα ok. Η Ξένια είναι εδώ, ο Αντώνης, η Δάφνη, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια, Δάφνη. Ο Ευρυπίδης, καλημέρα στη συχνότητα των παρατράγουδων και στον Φώτη μας και στην Ανούλα μας και στον Νίκο και στον Γιώργο και στον Γιάννη. Χαμός παντού, χαμός παντού. Πολυνάκη, Δημήτρης, μια κόλαση. Μη στέλνεις εδώ όμως ακόμη για τον Beat the Bomb, έχουμε 2 λεπτά ακόμα για να γράψουν μήνυμα. Τώρα θα πάμε πρώτα στο κορίτσι μας, το οποίο τα ματάκια σου είναι με απορία συνέχεια σήμερα. Τι
1: ναι, απορώ γιατί διαβάζω εδώ πέρα διάφορες ειδήσεις και λέω όντως συμβαίνουν αυτά και μετά βλέπω φωτογραφίες, θα βάζω και στο AI και όντως συμβαίνει, παιδιά. Στο Μεξικό υπάρχει ένας πραγματικός Batman που κυνηγάει κλέφτες. Τουλάχιστον 5 άντρες που κατηγορούνταν για κλοπές μοτοσικλετών βρέθηκαν μέσα σε περίπου 10 μέρες
2: από τον Batman.
1: Δεμένοι με μονοτική ταινία πάνω σε κολόνες και δεμένο το στόμα τους και δεμένοι. Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε, λέει, 13 Ιουνίου του 2026 και πάνω τους ήταν γραμμένη και η λέξη ράτα που σημαίνει κλέφτης. Τώρα, είναι ομάδα που το κάνει αυτό? Είναι ένας? Είναι ο Batman de Lagos? Δεν ξέρουμε.
2: Batman de Lagos, ρε φίλε.
1: Ναι, στο Μεξικό συμβαίνει αυτό. Και ορίστε, δες εδώ τα παλικάρια που βρέθηκαν.
2: Δεμένοι. Μπράβο στον Batman de Lagos, ο οποίος τους κλείνει μέσα ή μάλλον τους πιάνει για να τους βάλουν
1: τους
2: μέσα.
1: Τους πιάνει τη νύχτα, έτσι, και τους βρίσκουν το πρωί δεμένους.
2: Για πάμε τώρα στον Batman της διασκέδασης, κυρίες και κύριοι. Είναι ο Σκατζόχυρος αυτός.
3: Ένας τυπάκος, καθώς προχωράει, σκοτάφτει, πέφτει σε μια βιτρίνα, αίματα παντού, μαζεύεται κόσμος. Λευτέρη, Λευτέρη, είσαι καλά? Ναι, ναι, καλά είμαι, ευχαριστώ. Σηκώνεται, φεύγει. Την άλλη μέρα είναι με το αυτοκίνητο. Τρακέρνει με μια νταλίκα, χαμός, και τρακάρει με μια νταλίκα.
2: Ωραίο το τρακέρνει, είναι ο μαρέσιμος.
3: Κατεβαίνει έντρομος ο οδηγός, τον βλέπει, Λευτέρη, Λευτέρη, σε καλά? Ναι, ναι, μια χαρά είμαι, λέει, ευχαριστώ, σηκώνεται, φεύγει.
1: Το Λευτέρη, συγγεία δεν έχει.
3: Είναι με τη μηχανή, πέφτει σε ένα γκρεμό μέσα, όπου κομμάτια έχει γίνει, έρχεται η πυροσβεστική να τον αμπεγκλωβίσει.
1: Λευτέρη,
3: Λευτέρη, σε καλά, τον βλέπουν. Ναι, ναι, μια χαρά είμαι, σηκώνεται, φεύγει. Ο Λευτέρης πάντα ζει.
2: Όχι, ρε.
1: Και τόση ώρα εμένα, κάθε φορά μου έρχονταν στο μυαλό Λευτέρη, Λευτέρη, Λευτέρη.
2: Όχι, ήταν άλλο.
1: Αλλά ήταν χειρότερο.
2: Ο Λευτέρης πάντα ζει.
3: Έλα, είναι πολύ καλό.
2: Το πιο θρηλυκό που έχεις πει στο ανέκδοτο, όταν θα απομαγνητοφωνήσω την εκπομπή, είναι που απεγκλώβησαν άνθρωπο από την μηχανή. Είπες απεγκλώβησαν τον άνθρωπο από τη μηχανή. Δεν έχει ξαναγίνει. Να ξέρεις, είσαι μοναδικός.
1: Λευτέρη πάντα ζει.
2: Γι' αυτό θαυμάζω, παιδιά, το Σκατζόχυρο. Έχει κάνει απεγκλώβηση από μηχανή. Ξέρετε, όμως, ρε φίλε. Υπέροχος.

0: να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
1: Πες το, πες το.
2: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Έλα, έλα, πες το.
2: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
3: πες το!
0: Πες το.
4: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
7: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
8: Έπιπλα γραφείου, Μοντόφης Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
9: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
12: Check, check. One, two. Ready? Ready!
13: Okay.
14: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
15: 97,8.
16: Στο ίντερνετ.
17: metropavlafm.gr.
18: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
19: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
20: Κόλπο. Γενική απεργία στις 11 Νοεμβρίου για το ζήτημα της στέγασης κηρύσσουν τα συνδικάτα στην Ισπανία λίγες εβδομάδες πριν τις πρόωρες εκλογές και μια νέα επαγγελματική δραστηριότητα ως ιδιοκτήτης Ιταλικού εστιατορίου στη Νότια Γαλλία ξεκινά ο Τζορτζ Κλούνεϊ.
21: Καιρός.
20: Ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
21: Κίνηση.
20: Θα βρείτε στο περιφερειακό και στα δύο ρεύματα, στο ύψος της Τριανδρίας, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα και στο κέντρο, στα φανάρια της Χάνθ. Επιστροφή στο πιο κεφά, το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα και στο κέντρο, στα φανάρια της Χάνθ. Επιστροφή στο πιο

0: Κάτσε, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, έχετε άλλα 17 λεπτά στη διάθεσή σας. Ο διαγωνισμός είναι μέσω Viber 6931-908-908. Θέλουμε τη λέξη βόμβα στα ελληνικά, όνομα, επίθετο, ηλικία, ή αλλιώς bomb στα αγγλικά, όνομα, επίθετο, ηλικία, και μπαίνετε έτσι στην κλήρωση.
0: Και θέλουμε ταξιδάκια, θέλουμε ωραία να περάσουμε, κυρίες και κύριοι. Είναι περίεργο έτσι να μεγαλώνεις βλέποντας τις πυραμίδες της Γκίζας σε βιβλία, αγαπημένη μου Ρανσούλα, ντοκιμαντέρ και φωτογραφίες.
2: Και ξαφνικά. Ναι, ρε Βασίλη, είναι ένα όνειρο ζωής το οποίο είναι μόλις μία πτήση μακριά. Το Κάιρο μας καλεί και η Αιτζίαν μας ταξιδεύει πλέον απευθείας από τη Θεσσαλονίκη.
0: Και η ιστορία χιλιετιών, ο Νείλος και η μυστηριώδης γοητεία της Αιγύπτου σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Μπορείς να κλείσεις το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή μέσω Aegean App. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Η τρίτη ώρα της εκπομπής κρύβει πολλά πράγματα.
2: Φυσικά έχουμε τον Ζόρζ Μουνιά από το ατελιέ του στη Λάρισα να μας ενημερώσει για τα θέματα της μόδας. Έχουμε τα πράγματα που συμβαίνουν στην πόλη μας και σας προτείνουμε για σήμερα το βράδυ.
0: Ναι, ναι.
2: Έχουμε φυσικά αναλυτικά τι θα γίνει στους δρόμους της πόλης το επόμενο μισάωρο και το στοίχημα.
0: Το Beat the Bomb βεβαίως είναι η χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Είναι η κορυφαία επιλογή για τον επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυψης και κλιματισμού. Στις 10 παρά 20 δίνει έως 200 ευρώ μετρητά. Δύο τραγουδάρες τώρα στο καπάκι για να ξυπνήσουμε.

0: ό,τι και ο Ζόρζ μου λέει. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα.
1: Δεν μπορώ να τον αγχώνουμε.
2: Μ' αρέσει που τον αγαπάς τόσο πολύ.
1: Ναι,
2: που...
1: τόσα πράγματα μας μαθαίνει.
2: Σου έστειλε στο Messenger, δεν σηκώνει
1: ναι,
2: τηλέφωνο
1: ναι,
2: και τέτοια και δεν απαντάει κανένας. Εντάξει. Ζόρζ, απολογούμαστε. Καλημέρα.
3: Έπαιρνα, βρε. Όλοι μιλούσε, γιατί έτσι.
2: Έχουμε πάρα πολλές κλήσεις σήμερα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Φιλαράκι, να κάνω φορά συμβαίνουν και αυτά.
3: Μην στεναχωριέσαι. Είναι το νούμερο ένα σόου, έτσι είναι, Βασίλη, με εγώ το καταλαβαίνω.
2: Αχ, τι καλό.
3: Έτσι είναι, έτσι. Η πολλή δουλειά έχει πέσει, φαίνεται άλλωστε.
2: Αχ, ναι, ρε φίλε, ναι, πραγματικά. Ευχαριστώ. Με συγκινείς έτσι που είσαι ένα κομμάτι πλέον της ομάδας μας.
3: Χαλάλη σας που περίμενα πρώτα οι ακροατές και μετά εγώ. Χαλάλη σας.
2: Ωραία. Τι έχουμε φέρει σήμερα, Ζόρζ
3: μου, λοιπόν, έχω για τα κορίτσια κάτι πάρα πολύ ωραίο για αυτή την εποχή. Είναι φοβερό συνδυασμό.
2: Για πες το.
3: Indies Lays λέγεται.
2: Ναι.
3: Και είναι Νάνση μου, σόρτ με κολάν.
1: Αχ, πάρα πολύ μου αρέσει και νομίζω ότι είναι και κάτι από τα παλιά μας έχει έρθει αυτό, έτσι.
3: Έτσι, μπράβο, είναι από τα Zeros, από αυτή την εποχή.
2: Ναι.
3: Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο γιατί τα κορίτσια, Βασίλη, τις αρέσει πάρα πολύ να φοράνε το σορτσάκι το καλοκαιρινό που αγόρεσαν.
2: Γιατί καλέ?
1: Ναι, μας αρέσει.
3: Τους κρυώνουν σιγά σιγά, γι' αυτό τι κάνουμε.
2: Κρυώνουν τα μπούτια, ναι.
3: Κρυώνουν τα ποδαράκια τους ακριβώς.
2: Ωραία.
3: Γι' αυτό φοράνε και το καλτσονάκι από κάτω και έχουν ένα καταπληκτικό σόρτς με καλτσόν και είναι και στη μόδα.
2: Δεν μου αρέσει τόσο, θα στο εξομολογηθώ, σέβομαι την άποψή σου.
1: Γιατί?
2: Δεν μου αρέσει τόσο πολύ, το θεωρώ λίγο kids, ρε φίλε.
1: Όχι, ρε εσύ, Βασίλη, είναι τάση.
2: Ναι, το ξέρω. Αλλά δεν μου αρέσει.
3: Γιατί η Αλεξάνδρα Μπρόζιο το φοράει, από εκεί το βρήκαμε.
2: Εντάξει. Η Αλεξάνδρα μπορεί να φοράει ό,τι θέλει. Δηλαδή, άμα βάλει το βραγί τη ανάποδα, το βάλω κι εγώ.
3: Ταιριάζει γίτσες, πάρα πολύ. Τη δίνει πάρα πολύ στυλ αυτό.
2: Ναι.
3: Άμα το συνδυάσει πάρα πολύ ωραία με ένα ωραίο μποτάκι, σνικεράκι.
2: Μπράβο.
3: Θα δει ότι δένει πάρα πολύ. Και είναι, γιατί, Βασίλη μου, είναι λίγο σεξ. Εγώ το βρίσκω σεξ.
2: Δεν έγινε και τίποτα. Δεν θα είχα χαλάσει μόνο επειδή δεν άρεσε εμένα.
3: Εσεί
2: ξέρετε καλύτερα, κύριε Γιώργο. Ζόρζ Μουνιέ μας.
3: Εννοείται. Ο καθένας όπως το βλέπει. Είναι
1: πες μας, Ζόρζ, πες μας εσύ πώς θα τα φορέσουμε αυτά. Με τι μποτάκι?
3: Θα το φορέσει με ένα χαμηλό μποτάκι μαύρο.
1: Ναι.
3: Αλλά το έχω δει σε κάποιες κοπέλες και θα τις δώσω μπράβο και με αρβιλάκι. Αρβιλάκι μ' άρεσε πάρα πολύ, φοβερό συνδυασμό. Με ένα ωραίο τοπάκι από πάνω, ζακετάκι και είστε κουκλάκια ζωγραφιστά πανέμορφα.
2: Δηλαδή αρβιλάκι, καλσόν από κάτω, σορτσάκι από πάνω, πόρε.
3: Αυτό που δεν θέλω να δω όμως είναι το πολύχρωμο. Γιατί δεν θέλω να δω κολάν κόκκινο, θέλω να δω σκούρο, θέλω να δω μόνο μαύρο.
1: Κολάν είπαμε, όχι καλσόνες.
3: Ναι, κάποιοι φοράνε και ναι, καλσόν. Δεν θέλω να δω καθόλου καλτσόν σε χρώματα.
2: Σαν να παίζει μπουνιές, πυγμάχος. Αυτό εννοώ. Αυτό δεν ξέρω. Δεν μου βγάζει γυναικείο πολύ αυτό, ρε φίλε. Θα την δω εγώ την Αλεσάνδρα Μπρόζη. Θα την ψάξω τώρα.
3: Δεν το φοράει.
2: Ναι, και θα σου πάρω ένα τηλέφωνο να απολογηθώ αν έχω κάνει λάθος. Βέβαια, ξαναλέω, εσύ είσαι ο ειδικός. Τελεία.
3: Αυτό είναι, γιατί για τα κορίτσια τώρα για το φθινόπωρο.
2: Έγινε, αγάπη μου.
3: Να έχουν να φοράνε διάφορα πράγματα.
2: Καλημέρα. Την αγάπη
3: τα μου και από μένα.
2: Την αγάπη μου.
4: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo.

0: μεγάλος χαμός και με τα τραγούδια μας και με τα θεματάκια μας και φυσικά με το Beat the Bomb, το οποίο μόλις τελείωσε. Εμείς θέλετε άλλο για το Beat the Bomb, θα είναι εκπρόθεσμο και δεν θα μπείτε στην λίστα για την κλήρωση. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο από τα Άνω Πορώ για την αγάπη και τα φιλιά μας στους ραδιοφωνικούς έρωτες, σε όλους όσους μας ακούνε και αυτό το πρωινό. Καλημέρα να στείλω στη φίλη μου την Κατερίνα που ακούει Zoo Radio και σήμερα, στον Πιλάκο ο οποίος είναι εδώ μαζί μας και αυτό το πρωινό. Καλημέρα στον Στέφανο, στον Αναστάση, στο Κατερινάκι μας ακούει στο γραφείο μαζί με τη φίλη της την Θένια, και ποιον έχω εδώ ακόμη, και τον Ευρυπίδη, ο οποίος λέει είχα καιρό να ακούσω τόσο καλό ανέκδοτο από το Σκατζόχυρο.
1: Γεια σου Ευρύ!
0: Αγόρι μου! Εμείς θα πεταχτούμε μία βόλτα, όχι για να ψάξουμε και να ρωτήσουμε και να πούμε, αλλά να μπούμε στο Δουλευταρά. Έτσι απλά και όμορφα, παιδιά. Γιατί στη ζωή μας έχουμε συνηθίσει να κανονίζουμε με μάστορα να λέει θα έρθω Τρίτη, και Τρίτη και Τετάρτη δεν φαίνεται πουθενά. Το παίρνεις Παρασκευή, δεν το σηκώνει, και την επόμενη Δευτέρα λέει φιλαράκι, κάτι μου έτυχε. Στον Δουλευταρά ξέρεις ποιος έρχεται, πότε και γιατί έρχεται, και έχεις υποστήριξη από ολόκληρη ομάδα, γιατί υπάρχει επαγγελματισμός. Νανσούλα.
2: Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα στην πόλη μας. Θέλω να σας πω ότι σήμερα ανοίγει τις πύλες του το Θεσσαλονίκη Beer Festival.
0: Ωρε,
2: στο
0: φίλε.
2: Περίπτερο 16 της ΔΕΦ.
0: Θα ανοίξουμε τις κιλάρες μας εμείς.
2: Πάνω από 150 ετικέτες, live μουσικές και η απόλυτη φθινοπορεινή μάζοξη της πόλης από τις 4 το απόγευμα. Τώρα για κάποιους που ψάχνουν κάτι πιο γλυκό,
0: ναι,
2: συνεχίζει να τρέχει στο πάρκο του Ξαρχάκου η γιορτή Μεϊού Θεσσαλονίκης, με κεράσματα εκεί πέρα. Μέχρι τις 5 το απόγευμα είναι αυτό.
0: Mm-hmm.
2: Και αν θέλετε να πάτε θέατρο, στα πλαίσια που έχουμε τα Δημήτρια, σας έχω μια παράσταση στο θέατρο Αμαλία. Η παράσταση που ξεχώρισα είναι το Γυμνιστέ του Γιώργου Σίμωνα.
0: Γυμνιστέ, δηλαδή οι γυμνιστές.
2: Γυμνιστέ.
0: Με αλφαγιώτατο,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Θα έχει ενδιαφέρον αυτό.
0: Τι?
1: Μπορεί να είναι καλό, μπορεί να είναι ωραίο. Μπύρα, μέλι και θέατρο, ορίστε.
0: Φίλε, αυτό κατάλαβες από όλα όσα σου είπε.
1: Ναι, τρεις προτάσεις μας έκανε.
2: Μπύρα, μέλι και θέατρο.
1: Μπύρα, μέλι και θέατρο.
0: Από πού θα ξεκινήσουμε?
1: Πίνουμε πρώτα την πυρίτσα μας στην έκθεση. Βγαίνοντας από την έκθεση, το πάρκο του Ξαρχάκου. Παίρνουμε, ναι, το μέλι μας.
0: Μπράβο σου.
1: Παίρνουμε το μετρό, κατεβαίνουμε Ευκλήδη, πάμε στο θέατρο Αμαλία. Τελείωσε η μέρα. Πέρασαμε όμορφα.
0: Πόρε, σου κάνει τη μέρα δηλαδή. Να έρθει, μπράβο.
2: Ευχαριστώ.
0: Μπύρα, μέλι, θέατρο.
2: Ολοκληρωμένη πρόταση.
0: Πώς το λέγανε, τσάι και συνήθεια, πώς το λέγανε, βιβλίο, τσάι και συνήθεια, κάτι λέγανε παλιά, μια τάκα.
2: Τσάι, συμπά.

0: ωραία τραγουδάρα είναι αυτή και τι ωραία περάσαμε στα παρτάκια του καλοκαιριού. Βέβαια το καλοκαίρι έφυγε, το καλοκαίρι πάει. Σταμάτα μερικά μέρα που κάσουμε το καλοκαίρι. Λες και ήταν κόμενό σου και σε παράτησε. Σταμάτα. Θα ξανάρθει το καλοκαίρι. Μη σε αναβαριέσαι.
1: Είναι μακριά.
0: Μακριά είναι, γι' αυτό σου αρέσει το καλοκαίρι. Γιατί άμα ήταν συνέχεια εδώ, θα το βαριώσουν. Δεν θα έχει άδεια, Νάνση μου. Δεν θα την έπαιρνε την άδεια που φαντάζεσαι.
2: Είναι δύσκολο να δουλεύει το καλοκαίρι.
0: Δεν θα την έπαιρνε την άδεια που φαντάζεσαι, να το ξέρει. Σου το λέω για να βγάλει το καλοκαίρι που φαντάζεσαι ότι θα είναι 365 μέρες το χρόνο. Θα πρέπει να δουλεύει εδώ. 45 μαθούς Κελσίου. Να λιώνει το τέτοιο σου.
1: Το κορμί.
0: Ναι. Λοιπόν, πού πάμε.
2: Κίνηση.
0: Όχι, κάτι άλλο έχει να ζει. Τι ψαχολεύει, καλέ.
3: Μην αγγίζει το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
4: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
3: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
8: Συμβολέο 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βολί.
0: Ποιο βολί?
9: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
12: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
13: Θέλεις οικονομία?
1: Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
1: Μασούτης. Οικονομία.

0: Μη τσίκο στο Ζουρέντιο. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ μαζί μας και σήμερα στο πρωινό μας, το οποίο είχε εντάσεις, είχε τρέλα, είχε τραγούδια, είχε τα πάντα όλα και φυσικά όπως κάθε μέρα και σήμερα έχει πολλά μετρητά να δώσει στο φιλαράκι το οποίο θα βγει στον αέρα.
1: Και τώρα υποδεχτείτε τον παίχτη της ημέρας που θα διεκδικήσει έως 200 ευρώ μετρητά

0: Ιντερμπομ είναι μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίντερμπομ και κλιματισμού. Και καλημερίζουμε τον Βασίλη. Βασίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Το νούμερο 9 ήταν αυτό το οποίο βγήκε ως πρώτο σήμερα και είσαι ο άνθρωπος που θα παίξει στον αέρα από τις 152 συμμετοχές. Έγινε χαμός. Ήσουν τυχερός. Ελπίζω να είσαι τυχερός και για τα μετρητά. Τους κανόνες τους ξέρεις παιχνιδιού.
1: Τους ξέρω, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, okay, αφού τους ξέρεις τους κανόνες, είμαστε έτοιμοι. Πρώτη, δεύτερη ή τρίτη βόμβα.
1: Πάω στην ένα.
0: Θα πάει στην ένα. Θα ξεκινήσω σήμερα από την Νάνση. Νάνση, πήγε στην ένα ο Μπιλάκος.
2: Μ' αρέσει η ένα εμένα.
0: Σου αρέσει ένα ή ένα.
2: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Σκάτζι.
3: Με βρίσκει σύμφωνο και εγώ έχω ένα feeling για την ένα.
0: Δεύτερη μέρα που ναι, τα ναι. συντεριάζεται. Τι γίνεται εκεί. Ενώσατε τις μαγικές σας δυνάμεις για να κερδίζουν οι παίκτες μας.
2: Κοίταξε, αφού χωρίζουν οι Βίσοι με τον Καρβέλα, εμείς πρέπει να δείξουμε ενότητα.
0: Αυτό με αγχώνει που είπες μόλις τώρα. Δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ. Φίλε Μπιλ, και οι δυο είναι με το ένστικτό σου. Σου λένε ναι δηλαδή για την πρώτη βόμβα. Θα τους ακούσεις.
1: Θα τους ακούσω, ναι, με την ένα. Με την ένα.
0: Α, και αυτός ακούει. Σας ακούει όλους. Τι γίνεται. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Κάτσε να δω λίγο τι με ενοχλεί στα αυτιά μου. Περίμενε. Κάτι κάνει ένα βόμβο.
2: Ναι, αυτό. Το ακούμε.
0: Ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Το δικό μου είναι. Λοιπόν, πάμε με την ένα βόμβα. Θέλω μια προσφορά σήμερα από την Άνση Βλάχου. Τι, εσύ θα κάνεις. Έχεις δικαίωμα και εσύ να δώσεις λεφτά.
2: Ωραία, λοιπόν, θα δώσω.
0: Δεν μένουμε εκεί που μένεις με το δικό σου. Χαμηλά ποσά έτσι.
2: Χαμηλά.
0: Μπείς 250 ευρώ.
2: Όχι, αλλά θα λιγά ένα 50 ευρώ θα το δίνω.
0: Όχι, ναι, πιο ήσυχα.
2: 35.
0: 35 ευρώ σου δίνει η Άνση Βλάχου.
1: Όχι, όχι, παίζουμε.
0: Παίζει, παιδιά, παίζει ο παίκτης. Βάλτε στην τσέπη, Νάνση. Βάλτε για να πάρουμε μπότες.
4: Παίζετε με την πρώτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ. 80 ευρώ. 90 ευρώ.
0: Φιλαράκι, είσαι εδώ ακόμη?
1: Εδώ είμαι, ναι, ναι.
0: Πού θα πήγαινες?
1: Στο 100 έλεγα να σταματήσω.
0: Αχ, φιλαράκι μου, στο 80 έπρεπε να σταματήσεις. Στο 90 έσκαγε η βόμβα, η καλή σου βόμβα. Ήταν η δεύτερη, είχε 160 ευρώ μέσα και έχανε στο 170. Πήγες καλά. Θα μπορούσα να πας φυσικά καλύτερα να κερδίσεις τα μετρητά. Έχεις 10 εργάσιμες να μην στέλνεις μήνυμα και μετά να ξαναστείλεις. Μήπως ξανακληρωθούμε και βγούμε στον αέρα, οκ. Okay?
1: Ωραία, ωραία, έγινε, ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Με στεναχώρησε ο Πιλάκος, είναι και συνονόματος που δεν τα πήρε τα λεφτά. Είχα ένα feeling ότι θα σταματούσε στο 80.
2: Θα τα πάρει,
0: Είχα ένα feeling ότι θα σταματούσε στο 80. Τώρα πάμε στον φίλο μου τον Σκάτζι.
3: Πάμε σε μια κομματάρα G-Easy 2017 Χιμεντάι. Πολύ ωραίο, παιδιά, έτσι. Πολύ.
0: Και ωραίο βίντεο. Ρομαντικό το αγόρι. Ναι. Σχετικά πρόσφατο τραγούδι.

0: καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα στον Νικολάρα, ο οποίος σήμερα στέλνει καλημέρα στο Χριστινάκη. Χθες, αν θυμάστε, η Χριστίνα καθάριζε αχλάδια και δεν περνούσε καλά.
1: Σήμερα τι καθαρίζει?
0: Σήμερα καθαρίζει μήλα, λέει, είναι καλύτερα τα πράγματα. Ας το κορίτσι μια φορά το έχει κάνει αποφλή, ότι. Τι έχει κάνει το παιδιού εκεί πέρα, με τρελαίνει στα μυαλά, Νικόλα. Γιατί τα καθαρίζετε, κομπόσες φτιάχνετε? Τι φτιάχνετε τέλος πάντων και καθαρίζετε όλα τα φρούτα κάθε μέρα, κάθε νύχτα και κάθε καιρό? Καλημέρα στην γλυκιά μου την Ειρήνη που είναι εδώ. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Καλημέρα και σε σένα, αγαπημένη μου. Όσο για το Beat the Bomb που στέλνει σε 9 και 37, έχει τελειώσει πριν από περίπου 15 λεπτά. Άρα αύριο πάλι, αλλά ξαναλέω, 0855 έως 09 και 20 είναι η ώρα που στέλνετε το μηνυματάκι σας για να μπορέσουμε να σας βάλουμε στην κλήρωση, όχι τίποτε άλλο. Καλημέρα στον καλημέρες και σε εσένα και στο φίλο μου τον Μάνο στην παρέα. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Γιώργο και χρόνια πολλά για το κορίτσι σου που έχει τα γενέθλιά του σήμερα, να το χαίρεσαι, βρε. Τώρα, Νανσούλα μου.
2: Λοιπόν, έχω μια έρευνα που λέει ότι
0: λέει
2: όσο πιο έξυπνο είσαι, τόσο λιγότερο σε ενδιαφέρει να βγαίνει με άλλου, να έχει κοινωνική ζωή, να κοινωνικοποιείσαι.
0: Του βαριέ έχω ακούσει.
2: Βαριούνται
0: να μιλάνε για ιδίες. Βίζει καρβέλα, α πούμε. Κούραση, δεν ναι. Φαντάζεσαι να πας σε μια ταβέρνα να φας και το θέμα της ημέρας να είναι.
2: Δηλαδή
0: θα βγάλεις τα σουτζουκάκια και θα σου σηκώσεις να φύγεις.
2: Η προσωπικότητα, λέει, ναι. Οι σχέσεις και οι προσωπικές προτιμήσεις μπορούν να επηρεάσουν το πόσο χρόνο κοινωνικής αλληλεπίδρασης ναι. Θέλει κάποιος. Δηλαδή, αν η νοημοσύνη αλλάξει μοτίβο και είσαι πάνω από το μέσο όρο, ας πούμε, η αλληλεπίδραση που έχεις θες να έχει και κάποια ουσία.
0: Δεν είναι όμως ωραίο αυτό στη ζωή αυτών των ανθρώπων που είναι πολύ έξυπνοι. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν παρέα και εύκολα.
2: Πάντως λέει το ότι θέλουν περισσότερο χρόνο μόνοι τους δεν σημαίνει ότι κάποιοι ναι. από αυτούς είναι δυστυχισμένοι.
0: Εντάξει.
2: Περνούν καλύτερα μόνοι τους. Διαβάζουν πράγματα, ερευνούν. Δεν ξέρω τι κάνουν πολύ έξυπνοι.
0: Ούτε εγώ. Εσύ έξυπνε μου άνθρωπε, τι κάνεις?
1: Πού να ξέρω εγώ τι κάνουν οι έξυπνοι.
0: Ξέρεις, παίζει στοιχήματα. Ρίχτα.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, εχθές έχουμε 2 στα 3.
0: Πάλι δεν πήγαμε ταμείο.
1: Όχι, περίμενε. Το δελτίο παραμένει ανοιχτό γιατί ο τρίτος αγώνας μεταφέρθηκε για σήμερα.
0: Άρα έχουμε ελπίδες.
1: Έτσι, τα 2 τα έχουμε πιασμένα από χθες. Περιμένουμε το. Πήγε για σήμερα.
0: Δεν μπορούσαμε να αποσυρθούμε, να πάρουμε ένα ποσό.
1: Να κάνουμε cash out.
0: Cash out, όπως θέλει, cash out.
1: Ναι, μπορείς να κάνεις. Όμως ότι είναι ένα ποσό, κάνουμε.
0: Έκανε.
1: Όχι, εγώ το αφήνω να κυλήσει.
0: Να τα χάσουμε τα λεφτά, έτσι και τότε.
1: Λοιπόν, πάμε σήμερα. Κουόπιο Ούλου το σημείο 1.
0: Τι είναι μωρέ αυτά, Κουόπιο και Ούλου?
1: Φιλανδία.
0: Έλα.
1: Παλμέιρας Μπαΐα το σημείο 1. Και Φας Αλιάνσα, Τρισάση με 3,12 €. Όπως ναι. περιμένουμε και το χθεσινό μας δελτίο με 3 ευρώ πάλι 12.
0: Πολύ πολύ ωραία. Καλημέρα. Καλημέρα σε φίλο μου τον Λάκη, ο οποίος λέει: σκέφτομαι το καλοκαίρι και μερικές φορές συμπάσχω με την Άνση τη Βλάχου. Λέει. Έτσι τέτοια ώρα ξυπνούσαμε, πηγαίναμε παραλία και τι λέγαμε ωραία. Το βράδυ τι ωραία θα φάμε και θα πιούμε τα ουζάκια μας. Είχα πάει στη Σέριφο φέτος και πέρασα μαγικά. Φιλαράκι, έχετε δίκιο, αλλά και ο χειμώνας δεν είναι ωραίος.
2: Δεν είναι ωραίος.
1: Γιατί δεν
0: γιατί
1: είναι
0: ωραίος? Γιατί δεν είναι
2: ωραίος? Καταρχήν εγώ κρυώνω το χειμώνα.
0: Τι σου. Έχεις πετάξει κοιλιές έξω. Τα βυζά και όλα τα πράγματα. Όλες παρέες της
2: γης. Δεν μου αρέσουν τα χειμωνιάτικα τα ρούχα.
1: Με το
0: δεν αρέσει,
2: είναι κάτσε, πολύ χοντρά.
0: Δεν σ' αρέσει να πας για χιόνι, για σκι με την κορούλα σου και τον άντρα σου.
2: Εντάξει, θα πάω και ένα Σαββατοκύριακο.
0: Τα Χριστούγεννα, τρίγκι τράγκα, κλίγκι γκλόγκι.
2: Δεν μου αρέσει. Εντάξει.
0: Ναι, αλλά... Δεν σ' αρέσει τα Χριστούγεννα.
2: Όχι τα όσο μου αρέσει ο Αύγουστος.
0: Δεν σ' αρέσει που αλλάζουμε τη χρονιά, καλή χρονιά. Άντε νέα δημιουργική χρονιά να έχουμε. Όχι.
1: Νέα Υόρκη Χριστούγεννα θέλει να πάει.
0: Α.
2: Για να πνίξω τον πόνο
0: μου. Μωρή και εσύ. Τον πόνο θα πνίξει τον άντρα, θα πνίξει με τα έξοδα. Δεν τράπηκε ποτέ. Αυτή εκτός από η κουφή τραγουδίστρια, μπορούμε να κάνουμε και ένα σύριαλ. Η γυναίκα που δεν τράπηκε ποτέ. Νάνση Βλάχου.

0: Πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
3: Πες το.
2: Πες το.
3: Ζου Radio.
2: Ζου 90,8.
4: Troublemakers.
5: Φίλε και φίλοι τη ΕΡΤ.
0: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
5: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
1: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
6: Καλά ξεκίνησε αυτό.
7: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
0: Καρδιά.
7: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
0: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
7: Σκέψου κανένα.

0: γουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 με 7 το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
7: Στη Used θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
9: Ναι.
8: Και πιο ελαφριά.
9: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
10: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
11: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
12: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
13: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
12: Τι διαβάζεις?
13: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
14: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
15: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
16: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: Zoo News.
1: Καταδίωξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 6 το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μέσα στο όχημα βρέθηκαν παράνομοι μετανάστες. Συνέχιση των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλλοί. Στα σκάφη παραμένουν δεμένα στην παλιά παραλία και στο θερμαϊκό κόλπο. Γενική απεργία στις 11 με...
0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλείτε, παρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρελές. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε και μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
6: Φίλο μας τον Χρήστο και την Λιάνα, η οποία είναι εδώ, μια γλυκιά καλημέρα. Ο Νικόλας διευκρινίζει ότι είναι σε βρεφονιπιακό σταθμό, γι' αυτό καθαρίζουν τα φρουτάκια για τα παιδάκια.
1: Ωραία, τι ωραία ψυχουλάκια.
6: Μια μεγάλη καλημέρα να στείλουμε στα κορίτσια στην είσοδο, λέει, από εμένα και το Χριστινάκι. Την αγάπη μας σε όλους εκεί. Και γρήγορα με τον Μπάνι τώρα και τον Βαϊόλ. Σε λίγο, Demi Para Dracula. Θα είμαστε εδώ έως και τις 11. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα.

αυτό είναι. Το Dracula, η κομματάρα, η μεγάλη από Tame Impala. Ένα ψυχεδηλικό γκρουπ που εδώ ενώθηκε με την Pop Jenny και κάνανε αυτή τη συνεργασία, βέβαια. Όταν το είχαμε μεταδώσει πρώτη φορά το τραγούδι, δεν ξέρω αν το θυμάστε εκεί έξω οι περισσότεροι, το έλεγαν μόνο η Tame Impala. Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στην Ειρήνη που μας ακούει, στο φίλο μου τον Γιάννη, καλημέρα με τρέλα Τζονάρα μου και στην Ανούλα μας, την Γλυκιά, στον φίλο τον Τζιμάκο που είναι εδώ και σήμερα στο πρωινό μας, καλημέρα από το Ηράκλειο Κρήτης, φιλιά στο Πολύκαστρο, θα τα δώσουμε, θα τα μεταφέρουμε.

0: κάνουμε. Πάμε λίγο τώρα στο σκάτ στον οικογύρι.
1: Λοιπόν, πώς θα καθαρίσουμε το φίλτρο του απορροφητήρα?
0: Πώς?
1: Θα χρειαστούμε καυτό νερό, μαγειρική σόδα, μερικές σταγόνες αποκαθαριστικό πιάτων και ένα βουρτσάκι. Τι κάνουμε τώρα? Γεμίζουμε το νεροχύτη με το καυτό το νερό. Αν βολεύει άλλους κατσαρόλα, οτιδήποτε, ότι βολεύει τον καθένα.
0: Ναι, ναι.
1: Το γεμίζουμε το καυτό νερό, ρίχνουμε μέσα το φίλτρο του απορροφητήρα.
0: Δεν χωράει. Δεν χωράνε
1: είναι
0: όλα.
1: Είναι εκείνο μαλακόρεση.
0: Δεν χωράνε όλα.
1: Πώς δεν χωράει το νερό?
0: Είναι μερικά φαρδιά φίλτρα του.
2: Βάλτε σιλικάνη κι εσύ στη βανιέρα.
0: Είναι έχουν λεκάνη σαν τη σκάφη που πρέανε στη δεκαετία του 60. Έχουν τέτοια λεκάνη σπίτι.
2: Βάλτε το κάπου τώρα.
0: Πατάτε μα για παιδί.
1: Δεν μπορούμε να το καθαρίσουμε με τίποτα.
0: Δεν μπορώ, ρε φίλε μου, σπάει τα νεύρα αυτό το πράγμα.
1: Αναγκαστικά το καινούργιο σου.
0: Αν δεν ήταν ακριβά που έχει 60-70 ευρώ το ένα, θα τα πετούσα, θα μπερνάλα.
1: Πρέπει να καθαρίσουμε. Λοιπόν, ρίχνουμε μέσα τη μαγειρική σόδα και λίγε σταγόνε από το καθαριστικό πιάτο και παίρνουμε το βουτσάκι και τα αφήνουμε λίγο να
0: Τρίψε.
1: Κάποια στιγμή θα καθαρίσει. Θέλει να καθαρίσει.
0: Υπάρχει ένα κόλπο να σου πω εγώ ότι αν το καθαρίσει, μετά λέει για μια ώρα να βράσει νερό με κανέλα και λεμόνι για να,
1: μυρίσει
0: και,
1: μυρίσει
0: και το από πάνω.
1: Πολύ σωστή η παρατήρησή σου.
0: Ναι,
1: και αφού τα κάνουμε όλα αυτά, Βασίλη, εδώ είναι το μεγάλο λάθος που κάνουν κάποιοι.
0: Τι?
1: Βγάζονται, βιάζονται και τα βγάζουν. Θέλει 12 ώρες εκεί μέσα. Αφήστε το εκεί μέσα 12 ώρες. Την επόμενη μέρα.
0: Άρα πρέπει να έχουμε μαγειρεύσει, φίλε, πριν.
1: Ναι. Άστο 12 ώρες να γίνει καλά.
0: Εντάξει,
1: η δουλειά.
0: Θα το κάνουμε.
1: Και μετά είναι κουκλίστικο.
0: Έγινε.
2: Λοιπόν, το ξέρετε ότι έγινε μια σημαντική ιατρική πρωτοπορία στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι δύσκολο το όνομα. Δεν θα σας το πω ιατρικά. Θα σας πω ότι ήταν επιτυχής εμφύτευση του σύγχρονου, ενός σύγχρονου συστήματος που σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προόδου στη σύγχρονη αντιμετώπιση των καρδιακών αριθμιών, φέρνοντας έτσι στην πόλη μας.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Ακόμη πιο κοντά στο μέλλον της σύγχρονης καρδιολογίας.
0: Και συγχαρητήρια στους Έλληνες γιατρούς, οι οποίοι είναι άξιοι, είναι καταπληκτικοί και τους θαυμάζουμε πάρα μα πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Στο Λευτεράκο, το φιλαράκι μας, ο οποίος είναι εδώ και σήμερα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Ανάγκη ο Χριστάρας. Πού καταντήσαμε, ρε παιδιά, λέει. Στα χρόνια του Ανδρέα του Παπαδρέου Πιπασόκ δεν καθαρίζαμε τα φίλτρα απορροφητήρα. Απλά αλλάζαμε όλο τον απορροφητήρα. Bob Sinclair. Δεν ξέρω, αυτό το τραγούδι πραγματικά
2: καλοκαίρι
0: το λατρεύω. Καλοκαίρι,
2: καλοκαίρι.
0: Και εσύ. Ελλάδα, κλαμπάκια, ωραία πράγματα. Love Generation.

0: Πολύ καλό.
1: Όσες φορές και να το ακούσω το τραγούδι, του λέω μπράβο, μπράβο του Μπέρσου του Μπούν, ο οποίος έκανε πραγματικά φοβερή ερμηνεία. Καλημέρα και στην Πέλη μας, η οποία.
2: Χρόνια πολλά, γιορτάζει σήμερα.
0: Πελαγία.
2: Πελαγία, το είπαμε το πρωί.
1: Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Χρόνια πολλά, δεν το θυμάμαι από το πρωί.
2: Τώρα. Έλα, ρε,
1: έχω κοιμηθεί δύο φορές όρθιος.
2: Μια πελαγία έχουμε.
1: Πλάκα, μία πελαγία. Ούτε εγώ ξέρω άλλη πελαγία. Είναι μεταξύ του Βουργουνδί ή του Σίλβερ καινούριου κινητού. Του γνωστού κινητού.
2: Ναι.
1: Και τη είπα ότι για το στυλ σου που σε ξέρω και σε βλέπω κτλ. Είναι το Βουργουνδί. Το Σίλβερ να το πάρει για μένα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα κουτσομπολιά του Σκατζόχυρου. Στο κουτσομπολιό.
0: Λοιπόν, έχουμε αποχώρηση για λόγους αρχής μετά από 30 χρόνια. Το ράδιο Αρβίλα, διαζύγιο με τον Αντένα.
2: Δεν έχω άλλα διαζύγια, με έχεις πικράνει σήμερα.
0: Τελειώνει η συνεργασία αυτή. Η Tony Production ανακοίνωσε ότι σταματάνε μετά από 30 ολόκληρα χρόνια.
1: Κάτσε ρε παιδιά, δεν είναι. Είχαν πάει και στο Star ένα διάστημα.
2: Πότε
1: δεν ήταν μόνο στον Αντένα.
0: Όχι, έχει δίκιο ο Βασίλης.
1: Τι λέτε τώρα, αλλά είχαν πάει και στο Sky.
0: Έχουν γυρίσει τα αρκετά κανάλια.
1: Άρα πώς, γιατί 30 χρόνια από τον Αντένα.
0: Μάλλον 30 χρόνια σαν ράδιο Αρβίλα γενικά και τώρα έγινε το διαζύγιο από τον Αντένα.
1: Τι σημαίνει κατά την άποψή σου οι λόγοι αρχής που επικαλούνται οι Αρβίλες?
0: Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν εξηγούν κιόλα ποιοι είναι οι λόγοι αρχής. Είναι κάτι δικό
2: του. Εγώ
0: μάλλον
2: μπορώ να σου πω.
1: Για πες εσύ που είσαι ζυζάνιο.
2: Ναι, πιστεύω ότι επειδή θέλαν να λένε ό,τι θέλουν και να κάνουν κριτική και στην κυβέρνηση και γενικότερα παντού και σε όλους,
0: ναι,
2: μπορεί να τους βάζαν χέρι.
0: Έχει ένα δίκιο και
1: μπορεί και να τους αρέσει και το χέρι κανένα φορά.
2: Και να είπε ρε παιδί μου, ή θα μας αφήσει να κάνουμε
1: από
2: αυτό
1: μέσα.
2: Άντε ναι, πάλι εσύ έμαθες από μέσα.
1: Ότι από πέρυσι τους έλεγαν χτυπήστε όποιον θέλετε,
0: ναι,
1: σκίστε τους όλους, αλλά τον Μητσοτάκη μην τον πειράζετε ποτέ.
0: Α, αυτό τους λέγανε.
1: Είχαν αυτή τη διαφωνία.
0: Τώρα και εγώ θα διαφωνούσα.
1: Έτσι λένε οι φήμες.
2: Άρα είναι κοντά σε αυτό που λέω.
1: Ναι, μάλλον αυτό σου λέω. Το έμαθα από μέσα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι φήμη. Πέρυσι το έμαθα, έτσι. Όχι φέτος.
0: Βέβαια, κοντεύουν εκλογές. Δεν μπορούν να τα λένε όπως θέλουν.
1: Μάλιστα.
0: Παίζει και αυτό.
1: Άρα.
2: Δεν έχουμε δημοκρατία στην Ελλάδα.
0: Μάλλον
2: δεν υπάρχει ελευθερία λόγου.
1: Φυσικά υπάρχει ελευθερία λόγου.
2: Γιατί να μην λένε ό,τι θέλουν?
1: Αυτό είναι επιχείρηση. Ναι. Στην επιχείρηση, δυστυχώς, την απόφαση την παίρνει ο εργοδότης. Αν εγώ δεν ήθελα να κάνεις κάτι εδώ πέρα και ήμουν διευθυντής προγράμματος και σου λέω δεν θα το κάνεις, εκεί δεν υπάρχει δημοκρατία.
2: Θα με φήμονες.
1: Αν σου έλεγα δεν θα ξαναμιλήσεις για τον Άρη, Μαρή, μας έχεις πάει στα νεύρα. πριν από λίγο μιλούσες με τον Σκατζόχυρο, τώρα είστε σοβαροί άνθρωποι εσείς.
0: Μα κανονίζουμε
1: για
0: να
1: το πω ότι είναι η επόμενη ευρωπαϊκή του Άρη και πότε παίζει ο Άρης και πότε θα πάνε
2: ναι,
1: για να πάτε να ρίξετε καρτάκια.
2: Ναι, θα πάμε
1: για να πάτε να ρίξετε καρτάκια.
2: Αντώνη για την Ιωάννα να ρίξουμε κίτρινα χαρτάκια.
0: Και μάλιστα Βασίλη θα πάμε να δούμε τον Άρη εκτός έδρας EuroLeague που παίζει Ευρωλίγκα έξω.
1: Μα αντρώσου εσύ Μαρή που θα κάνεις ταξίδια με τον Άρη.
0: Θα πάμε, ναι, θα δω
1: πληρώσει λέει ο Κώστας. Τότε πηγαίνει την περιστερά για να πιεις καφέ.
0: Να πληρώσει ο Κώστας να πάει.
2: Ο Κώστας να πάμε.
0: Για να βγείτε άνετα να πείτε εσείς τα ουζάκια σας.
1: Πες εσύ κόρη μου. Αγόρι μου την είπα. Πες εσύ κορίτσι μου. Πες με έχετε τρελάνει.
2: Λοιπόν παιδιά θα σας πω τώρα τα ζώδια. Παράνοια. Που πρέπει να αντιμετωπίσουν κατάματα την αλήθεια. Είναι ο κριός, ναι, ο οποίος πρέπει να πάρει μια απόφαση που απαιτεί θάρρος. Είναι ο ζυγός που καλείται να πάρει μια σημαντική απόφαση που συνδέεται με τις σχέσεις του. Και είναι και ο εγώκερος που βρίσκεται σε ένα σημείο όπου πρέπει να επαναξετάσει τις επιλογές του.
1: Ευχαριστούμε.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
6: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
5: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
10: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
11: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
12: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
11: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
12: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
11: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
13: Τι ψάχνεις?
14: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
13: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
14: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
13: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
15: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
16: Το μπούφαλα τζελάτο.
17: Διδώστε μπούλε. Τρυπήστε μπούλε. Σκάψτε μπούλε. Κόψτε μπούλε. Τροχίστε μπούλε. Τρίψτε μπούλε. Βάψτε μπούλε. Καθαρίστε μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimark.
18: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
19: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια, νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
15: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
16: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
20: Μέλι Κυψέλη, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη, το μέλι που μας αρέσει, από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
21: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρες της μπίρας. Τέσσερις ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Δέθιελ Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουτέρια με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μοριά, Καντινέλια, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιώνουν μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
22: Με την υποστήριξη του Zoo 90.

0: Μαγεία το τραγούδι, μαγεία. Daddy, take me there. Είμαστε εδώ, είμαστε στο Zoo Radio, στο δικό σας πρωινό παρεάκι, το οποίο τώρα έχει ένα υπέροχο δώρο, αφού έχουμε τον διαγωνισμό τον αγαπημένο μας με τα ασύνδετα. Τις δύο λέξεις που τους κάνετε μια ιστορία σύντομη και περιεκτική, 20 δευτερόλεπτα να βγάζει νόημα ή και τρέλα μαζί, δεν μας νοιάζει. Σας έχουμε δωρεπιταγή αξία 40 ευρώ για το μοναδικό κατάστημα Μπούφαλα Τζελάτο. Στην οδό Αριστοτέλους μιλάμε για αυθεντικό φρέσκο παγωτό από 100% βουβαλίσιο γάλα και απίθανες γεύσεις, κυρίες και κύριοι, και το New Trading Town, το τρίγωνο πανοράματος με παγωτάρα. Βελούδινο, φρέσκο, βουβαλινό παγωτό σε τραγανό σιροπιασμένο τρίγωνο. Μία κόλαση, παιδιά, τρίγωνο πανοράματος. Μιλάμε για την ίδια μας την πόλη. Απόλαυση και δεν περιγράφεται αυτό. Θα ξεκινήσουμε με το σκατζούλι μας. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με τον σκατζούλι μας, όπως πάντα. Και θα του δώσει την πρώτη λέξη, σε παρακαλώ, Νανσούλα μου.
1: Θα ήθελα να μ' ανοίξει το μικρόφωνο.
0: Θα σας ανοίξω το μικρόφωνο.
2: Λοιπόν, η πρώτη λέξη είναι αλγόριθμος.
0: Αλγόριθμος.
3: Γιατί μου το κάνεις αυτό, ειλικρινά στο λέω.
0: Δεν ξέρεις τον αλγόριθμο.
3: Πού να τον κολλήσω τώρα εγώ τον αλγόριθμο.
0: Πού να τον κολλήσεις.
3: Πού ταιριάζεις, σε τι προτάσεις ταιριάζει ο αλγόριθμος.
0: Στη δικιά μου τη λέξη. Είσαι έτοιμος.
3: Άντε να, ναι.
0: Άντε να, ναι. Λοιπόν, θα κολλήσεις τον αλγόριθμο και θα φτιάξεις μια ιστορία με την λέξη πανεύκολη, έτσι. Διακόσμηση.
3: Τελευταία, στο δωμάτιό μου χρειάζεται μια διακόσμηση. Χρειάζομαι μια διακόσμηση επιγόντως.
0: Για το δωμάτιό σου, ναι.
3: Για το δωμάτιό μου. Όμως ο αργόριθμος.
0: Ποιος?
3: Ο αργόριθμος.
0: Δεν είναι αργός ο αριθμός. Είναι αλγόριθμος.
3: Ο αλγόριθμος. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω.
0: Θα σου το έλεγα τώρα, αλλά έχω ακροατή στον αέρα. Είναι πολύ εύκολο. Πάμε στην. Γι' αυτό το έδωσα κιόλας. Πάμε στη γραμμή. Ποιος είναι εδώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, τι γίνεται.
0: Τι κάνεις αγόρι μου, είσαι γερός.
4: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Το όνομά σου.
4: Στέφανος.
0: Δεν έχουμε ξαναπαίξει μαζί.
4: Αυτό το παιχνίδι δεν το έχω ξαναπαίξει, αυτό το παιχνίδι. Έχω κερδίσει στα TGI.
0: Ναι, ελπίζω όχι πρόσφατα, να κερδίσουν κι άλλοι, έτσι. Πότε έχεις κερδίσει τελευταία φορά.
4: Έχει κάνα μήνα, δεν θυμάμαι.
0: Καλά μήνα, ωραία, εντάξει, για να παίρνουν όλοι. Ωραία, λοιπόν, φίλε μου, τώρα άκου τώρα τι γίνεται εδώ. Τη λέξη αλγόριθμος εσύ την ξέρεις.
4: Ξέρω, ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, η λέξη η πρώτη είναι ο αλγόριθμος και η δεύτερη είναι
2: άνθρωπο. Ψίχουλο.
0: Ψίχουλο.
4: Έβαλα που λες τα στοιχεία στον αλγόριθμο για να μου βγάλει γιατί όταν τρως τόστ πέφτουν τόσα ψίχουλα κάτω.
0: Ορίστε.
2: Τέλειο.
0: Τέλειο. Κάπετε τελείως.
3: Τόσο απλό ήταν.
0: Θα μπορούσε να πεις απλά, ρε παιδί μου, ναι. Έτσι, ο αλγόριθμος του Instagram με έχει καταλάβει πια και όλο μου πετάει τάσεις διακόσμησης για το σπίτι μου, γιατί αυτό ψάχνω τελευταία. Κατάλαβες πώς το χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο.
3: Δεν το χρησιμοποιώ εγώ στη ζωή μου.
0: Αλήθεια.
3: Αυτό.
0: Λοιπόν, φιλαράκο, Στέφανε, έχεις κερδίσει το δώρο μας. Μιλάς με την Ανσούλα, τα γνωστά, τα ξέρεις εσύ. Αλλά για κανένα δύο μήνες μην ξαναπάρεις τώρα για να πάρουν κι άλλοι, εντάξει.
4: Τώρα τα κέρδισα όλα, ρε παιδιά, εντάξει.
0: Καλά, είμαστε φορέσει και από πίσω. Έγινε Στεφανάρα μου, thank you, thank you.
5: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Αυτό είναι Θεός, τα πήρα όλα σου, λέει, τώρα τι σας κάνω. Καλημέρα Χριστάρα. Ρε σκάτς. Μία φορά λέει δεν κατέβηκε στο κέντρο και δεν μπόρεσες να λύσεις το γρίφο.

0: Και φυσικά είναι η Faithless Insomnia New Religion στον Zoo 90,8. Καλημέρα, καλημέρα. Τώρα, εάν είστε από αυτούς που με το που τελειώνετε μια καλή σειρά ψάχνετε αμέσως για την επόμενή σας, σας έχουμε ωραία νέα, γιατί το Vodafone TV είναι εδώ.
1: Και εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί.
0: Μπορούμε να σκεφτούμε τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV.
1: Παιδιά, είναι τέλειο αυτό. Έτσι... Και το θέμα είναι ότι δεν αναρωτιόμαστε πια τι θα δούμε μετά. Απλά ανοίγουμε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη μας σειρά είναι εκεί.
0: Και κάπως έτσι, και με έναν ωραίο τρόπο σήμερα και ξεκούραστα θα έλεγα, πρέπει να σας αφήσουμε. Ήταν ωραία η πεμπτούλα μας και αύριο με πολύ πολύ αγάπη θα επιδεχθούμε την πιο αγαπημένη μέρα της εβδομάδας. Αγαπημένη μας την Παρασκευή, η οποία είναι πραγματικά μια ερωτική ημέρα. Αγόρι μου, τι έγινε όμως σήμερα?
2: Παιδί και τηλεόραση. Ενοχλήσεις στη γυναίκα. Μπύρα, μέλι, θέατρο. Η βόμβα δυστυχώς έσκασε και η γυναίκα που δεν τράπηκε ποτέ με την Άνση Βλάχου.
0: Είναι η νέα ταινία.
2: Όσον αφορά το πόλ μας, γάλα, κακάο με μπουγάτσα, πίτσα ή κουλούρι, κέρδισε η μπουγάτσα με 86%.
0: Έλα ρε φίλε, εγώ την πίτσα θα ψήφιζα.
1: Εγώ το κουλούρι.
0: Αμαν, ωραία, ωραία. Καλά ήταν σήμερα.
1: Λοιπόν, ωραία ήταν αυτή η Πέμπτη. Γελάσαμε, τα είπαμε, έχουμε και προτάσεις για το βράδυ. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ στις 7 για το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης.
0: Δεν ξέρω πότε θα γελάσουμε και θα τα πιούμε κάποιο πρωινό εδώ πέρα, έτσι όπως το πάμε. Αλλά είμαστε καλά. Σκάτ.
2: Ακολουθεί μέχρι τις 2 η Ειρήνη Κακούρη και το Coffee Time.
0: Στις 2. Ο Χρήστος στις 4. Οι Troublemakers θα είναι δικοί σας με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα. Στις 7 ο Πέτρος και στις 9 η Έλενα. Αυτή είναι η παρέα σας. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σας από το 2003. Καλημέρα, καλημέρα. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα στις 7 το πρωί. Την αγάπη. Τα φιλιά μας. Τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Ciao.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Παιδιά, για σήμερα οκ. Okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Πες το, πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
6: Πες το!
5: Πες το.
6: Ζου Radio.
5: Ζου 90,8.
7: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
8: Προσδοκίες.
9: Πανολευτρία.
10: Πλοπ, πλοπ.
11: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
12: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
13: Δεν ξέρω, σε σένα την ώρα να μιλάει το σύστημα.
14: Αλήθεια.
15: Στο μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
16: φορά. Τι είπε.
17: Τελικά ποιος ήταν.
15: Μάλλον ο θείος μου.
18: Κατουρίθηκα.
5: Troublemakers.
19: Άλλες μπάλε.
20: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
21: Everyday μαλακ.
5: Καθημερινά 4 με 7.
22: It's amazing.
20: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
23: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα. Μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
24: Άλλαξε η εποχή. Άλλαξε και τη διάθεσή σου. Μοζάικ Στορ. Βάλε χρώμα στη

Όποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Προσοχή! Λούκουμα δοπειρασμός. Αφράτιζε τη λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.

0: Zoo News.
1: Καταδίωξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 6 το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μέσα στο όχημα βρέθηκαν παράνομοι μετανάστες. Συνέχιση των κινητοποίησεών τους αποφάσισαν οι αλλοί. Στα σκάφη παραμένουν δεμένα στην Παλιά Παραλία και στον Θερμαϊκό Κόλπο. Γενική απεργία στις 11 Νοεμβρίου για το ζήτημα της στέγασης κηρύσσουν τα συνδικάτα στην Ισπανία λίγες εβδομάδες πριν τις πρόωρες εκλογές και μια νέα επαγγελματική δραστηριότητα ως ιδιοκτήτης Ιταλικού εστιατορίου στη Νότια Γαλλία ξεκινά ο Τζορτζ Κλούνεϊ.
2: Καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες μονοτοπικές νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν αναμένεται σήμερα.
0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Πω, τι γραφείο είναι αυτό ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
5: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
6: Έπιπλα γραφείου, Μοντόφης Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
7: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Check, check, one, two, ready? Ready!
11: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: καλό πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο θέλει Μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
6: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
5: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
6: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
7: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
7: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
7: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
6: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
7: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
8: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουτού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
3: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
2: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
4: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
5: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
6: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
5: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Όλες οι επιτυχίες όλη μέρα.
1: Right here.
0: Now. Metro 97,8.

0: Καλό πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο θέλει Μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

και στη σεξιά. Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Στην πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Check, check, one, two. Ready? Ready!
6: Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
4: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
5: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
6: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
5: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
6: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25 510 20 205.
5: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
7: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
8: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
7: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
9: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
10: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
11: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
10: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
15: Παναγιώτη, ο καιρός θα άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
14: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
15: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνά ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
14: Δηλαδή αντέχει.
15: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
14: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
1: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες?
7: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
8: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
9: Check, check, one, two.
10: Ready?
9: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
7: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
6: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
8: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
9: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
10: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
9: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
6: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
5: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
6: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
7: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
7: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
7: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
6: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
7: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Όλες οι επιτυχίες όλη μέρα.
1: Right here. Oh,
0: yeah. Now. Μέτρο 97,8.
2: Hey, not gonna work. Can we go thrift shopping?
3: What?

0: αγγίζεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special.

0: Κεντρική Οδό στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

0: 97,8.
1: Crazy night.

0: Vibes.
1: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
3: Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
6: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
7: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
6: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
8: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
9: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
10: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
13: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
14: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
15: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
16: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
15: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επί τόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζεται έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
16: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
15: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
17: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
18: Επιστροφή στη μουσική.
1: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα.
19: Και δεν σταματάει ποτέ.
1: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8. If you don't like something,

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: πάει φάντα.
1: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
4: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
5: Έπιπλα γραφείου, Μοντόφης Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modofis.gr.
6: Καδιόλε! Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Check, check, one, two. Ready?
10: Ready!
9: Okay.
1: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Και ένα sorry θέλω να πω και στη βαλίτσα μου, παιδιά, η οποία θέλω να σας πω ότι με κοιτάζει με παράπονο εδώ και μέρες από τη γωνία του δωματίου. Την κοιτάζω, με ξανακοιτάζει, μου λέει τι θα γίνει, θα πάμε πουθενά. Έχει και αυτή τα δίκια της, έτσι. Οπότε της λέω: έχω το καλύτερο νέο. Η πράγα μας καλή. Η Αιτζιάν πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη και εγώ είμαι πανέτοιμος να περπατήσω στην ξακουστή γέφυρα του Καρόλου, να δοκιμάσω την αυθεντική τσέχικη μπύρα και να χαθώ στην ομορφιά της παλιάς πόλης. Κλείσε και εσύ λοιπόν τη θέση σου στο aegeaner.com ή στο Aegean App για να πας όπου θέλεις εσύ.
1: Λοιπόν, από κίνηση έχουμε στον περιφερειακό στα νοσοκομεία το κλασικό θέμα. Στο κέντρο βλέπω αυξημένη κίνηση στην Εγνατία προς τα ανατολικά, η λεωφόρος Νίκης επίσης. Τα φανάρια της Μίκη Θοδωράκη έχουν θεματάκι. Η Μοναστηρίου από τη Δεδροποτάμου και πέρα θα βρείτε καθυστερήσεις. Και φυσικά η Δεδροποτάμου μέχρι την Μοναστηρίου.
2: Mm-hmm. Πάμε τώρα, παιδιά, να δούμε τιμωρίες που μισούσαμε ως παιδιά, αλλά σήμερα θα τις λατρεύαμε. Σε αυτή την ηλικία που είμαστε δηλαδή. Ο υποχρεωτικός μεσημεριανός ύπνος.
0: Τι καλά. Ναι.
2: Τώρα θα έδινες το μισθό μιας εβδομάδας για ένα μεσημεριανό ύπνο.
0: Ξεκάθαρα.
2: Κάτσε ακίνητος και μη μιλάς. Σήμερα το λέμε διαλογισμό και υπάρχει και εφαρμογή γι' αυτό. Πήγαινε στο δωμάτιό σου. Κλειστή πόρτα, μηδέν ειδοποιήσεις. Και κανείς να μην σου ζητά τίποτα, εντάξει, νομίζω είναι πολυτέλεια πλέον.
0: Φανταστικό.
2: Τιμωρία όλο το Σαββατοκύριακο. Εσύ, Μαργαρίτη,
0: σπίτι.
2: Το αγαπημένο σου. Δεν έχει γλυκό. Συγχαρητήρια, μόλις ξεκίνησες δίαιτα χωρίς να το καταλάβεις. Εντάξει, αυτό δεν ξέρω.
0: Εντάξει, αυτό είναι γλυκό. Αλλά όλα τα υπόλοιπα, παιδιά, είναι ξεκάθαρα πλέον.
2: Ναι. Για ύπνο από νωρίς, στο κρεβάτι από τις 8, χωρίς να σε χρειάζεται κανείς. Σήμερα ακούγεται σαν όνειρο. Και παίξε έξω μέχρι να ανάψουν τα φώτα.
0: Εγώ θα βάζα κι άλλο ένα. Φάει όλο το φάι.
2: Ναι.
0: Αλλιώς δεν μου αρέσω. Να βάζω όλο το φάι αναγκαστικά. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε. Ben Zamboon, τώρα στο Zoo.

0: Λοιπόν, πάμε στις κουτσομπολάρες.
1: Βεβαίως, έχουμε τώρα τα νέα των ανέργων. Ατύχημα για τη Σελήν Ντιόν, τη φάγατε.
0: Τη ματιάξανε
1: την κοπέλα μόλις ξεκίνησε να τραγουδάει πάλι και να κάνει live εμφανίσεις. Ζηλέψανε.
2: Τι έπαθε
1: εκεί που τραγουδάγαγε το τραγούδι το πολύ γνωστό. Πού το σημείωσα κιόλας, σας το πω. Το Dance un autre monde.
0: Λουμπάγκο.
1: Ωραία. Χοροπηδούσε η Σελήν Ντιόν.
0: Πόδι.
1: Πάρτι κάτω. Και μετά σηκώθηκε όμως καπάκια. Αποθεώθηκε χαμός. Συνέχισε να τραγουδάει.
0: Έπεσε και γερά.
1: Έπεσε. Εντάξει.
0: Έπεσε τύπου ρε παιδί μου και την Γκαρμπή. Ή Άτζελα Δημητρίου που είχε μετά κολάρο πόσες μέρες.
1: Όχι, Άτζελα Δημητρίου. Όχι. Τύπου Κέντι Γερμπή, έκανε και story μετά, είμαι καλά.
0: Σοπαρέ.
1: Λογικά, δεν ξέρω.
0: Παιδιά, περαστικά να πούμε στη Σελήν, διότι εντάξει, είναι υπέροχη.
1: Η Ιωάννα Τούνη έκανε βόλτα με ανοιχτό παράθυρο για σαφάρι στην Κένια και τη έστειλε μήνυμα η θεία τη. Κλείς τα παράθυρα, προσοχή, μην γελάς, είναι επικίνδυνο, καρδιοχτύπη, προσοχή.
2: Τι καρδιοχτύπη, ρε παιδιά.
1: Η θεία της, παιδί μου, της Ιωάννας φοβότανε. Επειδή είναι εκεί με τα ζαγάρια και τα λοιπά, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, του λέει πρόσεχε, την αγαπάει η θεία την Ιωάννα.
2: Ναι, εννοείται.
1: Λοιπόν, θα πάμε λίγο Νίκο Καρβέλα και Βύση μετά.
0: Παιδιά, τι έχει γίνει. Δεν αντέχω με αυτό το θέμα. Δηλαδή, νομίζω ότι ασχολούμαστε όλο το 26, μπορεί και το 27.
1: Το κορυφαίο είναι ότι σήμερα ο Καρβέλας έκανε ασφαλιστικά μέτρα. Ναι, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να βήσει να τραγουδήσει τραγούδια του. Δηλαδή σχεδόν όλα. Έχει γράψει πάνω από 400 τραγούδια στη Βύση.
0: Σχεδόν όλα, ναι.
1: Ναι, και έχει από ό,τι τα μέτρησα μόνο 25 τραγούδια που δεν είναι του Νίκου Καρβέλα. Mm-hmm. Οπότε μπορεί να λέει αυτά. Μια χαρά.
2: Και κύριος νομίζω και κάτι εμφανίσεις που είχε τις επόμενες ημέρες.
0: Είναι αυτό που λέγαμε για το κέντρο, το οποίο λένε ότι δεν θα είναι έτοιμο.
1: Ναι, αλλά μάλλον φοβόταν τι θα κάνει ο Νίκος ο Καρβέλας. Οπότε ναι, για να μην την πατήσουν.
0: Εγώ έπαθα σοκ λίγο γιατί παρακολούθησα λίγο ο Σύση Χριστίδου σήμερα το πρωί. Και έπαθα σοκ διότι ρε παιδί μου είχε αποκλειστικό η Σύση Χριστίδου, ξέρω αν το είδατε. Είχε τις αποκλειστικές νέες δηλώσεις του Καρβέλα. Πάρα πολλά πράγματα. Σε 8 ενότητες ήταν. Όλη η εκπομπή. Και με έκανε εντύπωση γιατί εσύ Χριστίδου είναι ένας άνθρωπος που πάντα λέει ρε παιδί μου ότι δεν μου αρέσει να ασχολούμαι με τα προσωπικά των άλλων. Το έχω περάσει και εγώ αυτό και δεν θέλω τέτοια κτλ. Και σήμερα 8 ενότητες.
1: Αυτό επαγγελματικό δεν
0: είναι. Αυτό επαγγελματικό, αλλή μόνο.
2: Δεν σας θυμίζει παλιά ελληνική τηλεόραση αυτό.
0: Δεν έχει τόσο πολύ μαδό. Είναι λίγο πιο στενά, δεν έχει πολύ κατηνιά άσχημα πράγματα.
1: Όχι, αλλά έχει. Πώς το λένε, το σπουδαίο δεν θα πει τραγούδια μου. Τελείωσε.
0: Παιδιά, αυτό αν γίνει πάντω θα πεινάσουν και οι δύο.
1: Ο Καρβέλας γιατί να πεινάσει. Ο Καρβέλας τα δικαιώματα τα παίρνει.
0: Από τα live και από τα τραγούδια. Από τα κέντρα και από αυτά εννοώ.
1: Μεταδόσεις, πώς το λένε, τραγουδιών.
0: Live εννοώ τη Βύση. Δεν θα έχει live η Βύση.
1: Όχι, αλλά ο Καρβέλας δεν τα έχει πάντα.
0: Τα παίζουν τα τραγούδια στο ραδιόφωνο εννοείς. Τι να πω, δεν ξέρω, παιδιά. Ας είναι για καλό όλο αυτό. Ας είναι για καλό. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Live is simple. Move your body τώρα στο Zoo 90,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
4: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
3: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
4: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
4: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pg-sa.gr.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
7: Εμείς ευχαριστούμε.
8: Άρθει.
7: Που ακούς Ζου 90,8. Μένει στο ακουστικό, δεν πας πουθενά. Για να σημειώσουμε τα στοιχεία και εμείς πάμε σε ένα break και ερχόμαστε γρήγορα.
1: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
9: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Η πρώτη λέξη είναι η λίστα και η δεύτερη λέξη είναι η ηλεκτροπληξία.
11: Πάντα έχω μια λίστα όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ για τα απαραίτητα ψώνια μου.
10: Μπράβο.
11: Αφού τα φέρω στο σπίτι
12: παθαίνω ηλεκτροπληξία.
13: Είχα μία λίστα για σούπερ μάρκετ, πάω στο σούπερ μάρκετ, παίρνω μαρούλι και τι βλέπω.
10: Τι.
13: Τριγύρω είχε όλο βατράχι και τζιτζίκια.
12: Στο σούπερ μάρκετ.
10: Ποιο είναι αυτό το σούπερ μάρκετ, να πάω κι εγώ που μου αρέσουν και τα βατράχια και τα τζιτζίκια.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
14: Good morning everybody.
1: Κάθε πρωί στις 7.
15: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
10: Επόμενος.
16: Ναι.
10: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
16: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
16: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
10: Τι δελτίο, τον 12?
16: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
10: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
16: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
10: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
14: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
18: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
14: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
18: Off, τι πάθαμε.
14: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
19: Είναι τρέλα, είναι γλύκα, είναι η φρουλίτα, μαρμελάδες φρουλίτα, με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά. Με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά, από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα, σκέτη γλύκα.
14: Πες το.
20: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Έλα, πες το.
20: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
21: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

0: Παπαρούτε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, ζωή 90,8. Λίγα λεπτά πριν από τις 6 βρισκόμαστε. Καλησπέρα σε όλους όσους μας ακούν, από όπου και αν μας ακούν. Και θέλω σήμερα λίγο να γκρινιάξω για κάτι που πιστεύω πάρα πολύ κόσμος εκεί έξω θα ταυτιστεί. Οπότε πάρτε το.
1: Η γκρινιά του Μαργαρίτη.
0: Λοιπόν, σήμερα στο στόχαστρό μου είναι το first date. Ναι, το first date που το βλέπω. Μα θα το πω, το παραδέχομαι, μου αρέσει, το βλέπω. Αλλά δεν είναι δυνατόν να βλέπω ανθρώπους που είναι 70 χρονών και αν δηλώνουν ότι είναι 25.
2: Όντως.
0: Δεν γίνεται. Δεν την άλλη φορά έβλεπα έναν που ήταν σαν του παππού μου τον παππού και είχε πιο μικρή ηλικία από μένα, ρε φίλε. Έγραφε 34. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι τρομακτικό αυτό με τις ηλικίες που συμβαίνει.
2: Πες να τις βάζουν τυχαία, γιατί είχα δει έναν άλλον ο οποίος ήταν σίγουρα 60 και έλεγε 28.
0: Ναι, αυτό.
3: Νομίζω ότι βάζουν ό,τι τους πούνε.
0: Προφανώς.
3: Δεν το βάζει παραγωγή. Δεν ζητάει ταυτότητα. Πόσο είσαι, κύριε?
0: Δεν νομίζω.
3: Είμαι 22 χρονών.
0: Ξέρεις κάτι, να κλέψεις, ρε παιδί μου, 2-3 χρόνια. Α, και 5. Το καταλαβαίνω, μέχρι 5. Το καταλαβαίνω. Όχι όμως να είσαι 60 και να λες ότι είσαι 32. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σας βλέπουμε στην τηλεόραση. Σας βλέπουμε πώς είστε. Δεν γίνεται, ρε παιδί. Πόσο κακή ζωή πια να είχες.
3: Μπορεί αυτό να έχει περάσει δύσκολα.
0: Πόσο δύσκολα να έχει περάσει.
3: Στην κατοχή.
2: Η τηλεόραση μεγαλώνει, Μαργαρίτη.
0: Η τηλεόραση αδυνατίζει και μικραίνει.
2: Τι αδυνατίζει, παχαίνει η τηλεόραση.
0: Η τηλεόραση.
2: Ναι.
0: Αν σε βάζει, έχεις δίκιο, σε βάζει κιλά.
2: Μπερδευτούμε τώρα.
0: Αυτό ήθελα να πω, παιδιά, και να το καταθέσω. Σκεφτόμουν μέρες. Και τώρα πάμε να απολαύσουμε ένα τραγούδι που θα ξεσηκωθεί η Κατερίνα.
2: Πάμε.

0: παιδιά, τι ήταν αυτό με τη Miley Cyrus, τι κάτι φορά ήταν αυτή που έφαγε.
1: Όχι κάτι φορά, γκρεμοκατσίχιστηκε.
2: Κατσίστηκε.
0: Δεν έχει ξαναγίνει, λέει, στα χρονικά. Έτσι είναι, παιδιά.
1: Ίσως είχαν προσδοκίες και δεν έτσι εκπλήρωσε.
0: Δεν είναι Miley αυτό το τραγούδι. Εγώ το είπα από την πρώτη στιγμή. Δεν είναι Miley.
1: Νομίζω όλο το άλμπουμ έφαγε την κατρακυλό.
0: Ναι, ήταν λίγο από εδώ, λίγο από εκεί για να βγάλουμε άλμπουμ. Παρ' όλα αυτά, τώρα εγώ θέλω λίγο να σα μιλήσω τώρα για το Nova More, παιδιά. Το οποίο αλλάζει και απολαμβάνει premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Το έξυπνο σύστημα τη Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σα εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε, εσείς επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back από το Nova App και σε λιγότερο από ένα λεπτό ένας εκπρόσωπος σας καλεί. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova, μάθε περισσότερο στο nova.gr.
2: Και ήρθε η ώρα για το χρυσό μας κουκουνάριο που το δίνουμε στο Trap Stories Greece.
1: Το δίνουμε στο Daima. Ο Daima είναι αυτός που...
2: Daima το, ναι.
1: Δίνουμε τον μπρο και τον μπρο και τον μπρο που Φυστά. Ήταν το τραγούδι του Light.
0: Daima.
3: Δεν χρειάζεσαι το αλκοόλ για να περάσεις καλά.
4: Μπορείς να τρέξεις και με παντόφλες. Απλά τα αθλητικά βοηθάνε. Εντάξει, καλή συνέχεια.
1: Συμβουλές ζωής από τον Daima. Σπουδαίος Daima.
0: Είναι καλά ο Daima, αυτό έχει σημασία.
2: Παίζεται.
1: Εξαρτάται από το point of view.
0: Μάλιστα. Ερχόμαστε να είναι καλά. Πάμε σε ένα μικρό break. Ερχόμαστε γρήγορα πίσω, παιδιά. Έχουμε δύο διαγωνισμούς για την επόμενη ώρα.
1: Φυσικά έχουμε την υποτροφία για No Crunch και έχουμε το γραμμάτο για καντίνα Delicatessen.
0: Χαμός!
5: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
6: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
7: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
9: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε. Καθαρίστε μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
10: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο. Κοπιό.
12: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
13: Ναι.
12: Και πιο ελαφριά.
13: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
14: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
15: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
16: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
17: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
16: Τι διαβάζεις?
17: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
18: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
19: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
20: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
21: Άλλαξε η εποχή. Άλλαξε και τη διάθεσή σου. Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις. Mosaic
22: Stores. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb. Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
23: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
24: Beat the bomb.
23: Zoo.
25: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3.
26: I call him twin, could that be my brother? We got the same roller, he matching me. Nah, for real.
27: Water on me, like the sun. With some care, some.
25: Νούμερο 2.
28: Baby,

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα ρε παιδιά, εδώ είμαστε, τρίτη και τελευταία ώρα στο Ζου. Πού να σκάσεις, στο Ζου 90,8.
2: Αχ παιδιά, σήμερα συνάντησα την Έρη στο γυμναστήριο και μου λέει, ξέρω να κάνω τέλεια τη γάτα που...
1: Παιδιά, αυτό με τη γάτα έπαιξε πολύ, γιατί και εμένα χθες μου στέλναν φωντικά και μου κάναν τις γάτες.
2: Ναι, και μου την έκανε τη γάτα πρωί, παιδιά την έκανε ολόιδια.
1: Πάντως, η αλήθεια είναι τώρα που το είδα εγώ στο τρέιλερ, μιλάμε για το σπότ αυτό.
0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Check, check. One, two. Ready? Ready!
8: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8. Στο ίντερνετ.
9: metropavlafm.gr.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Ζου 90,8. 10 λεπτά είμαστε μετά τις 6, παιδιά, και έχει φτάσει η ώρα και το διαγωνισμό μας.
1: Για φοβερό διαγωνισμό από την No Crunch, έχουμε μια υποτροφία για e-learning masterclass στο digital και AI marketing για να γίνετε expert, να γίνετε ειδικοί, να παίζετε τεχνητή νοημοσύνη στα δάχτυλα.
0: Από τι ωραία.
1: Τσακ, τσουκ, 1790 ευρώ είναι το έπαθλο. Ο τρόπος συμμετοχής είναι πάρα πολύ απλός. Θα σας κάνει τώρα ο Μαργαρίτης μία ερώτηση και εσείς πρέπει να μας στείλετε την απάντηση.
2: Στο Viber του Ζου, στο 69-31-908-908, θέλουμε να γράψετε τη λέξη υποτροφία, να αφήσετε ένα κενό, να γράψετε το όνομα τεπωνυμό σας και την απάντησή σας. Εντός 10 λεπτών θα γίνουν δεκτές οι απαντήσεις.
1: Ρίξτε την ερώτηση!
0: Λοιπόν, η ερώτηση για σήμερα, 5η, 8 Δεκάτου, είναι η εξής. Πώς ονομάζεται μία ανάρτηση στα social media όταν παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλη απήχηση? Ανεβάζω εγώ ένα βίντεο και έχει πάει στο Θεό. Το έχουν δει όλοι. Like, views, λέμε το βίντεο έγινε.
1: Ιωγενές. Έτσι είναι η λέξη στα ελληνικά.
0: Αυτό είναι, παιδιά, που ψάχνουμε. Οπότε στείλτε τώρα στα μηνύματα, τα μηνύματά σας.
2: Στο 69-31-908-908.
0: Έτσι, ακριβώς. 10 λεπτάκια στη διάθεσή σας. Δηλαδή, μέχρι να παίξει μια Σακύρα ή μέχρι να παίξει μια Britney Spears στα καπάκια. Εσείς

0: Λοιπόν, παιδιά, τώρα ο Ζου 90,8 και η Zenith σε προσκαλούν να ζεις το κορυφαίο αθλητικό event της χρονιάς, ο 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης. Έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και η πόλη γεμίζει ρυθμό, δύναμη και θετική ενέργεια. Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος και δυνατές κινήσεις, η Zenith θα βρίσκεται δίπλα σε όλους τους δρομείς που θα δώσουν τη δική τους ενέργεια στην πιο ξεχωριστή βραδιά. Και φυσικά, ο Ζου 90,8 δίνει τον παλμό με το απόλυτο live radio show στην πλατεία Αριστοτέλους. Θα είμαστε, παιδιά, φέτος από τις 4 μέχρι και τις 7 το απόγευμα, με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα μια μεγάλη διοργάνωση. Σάββατο 17 Οκτώβρη ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στο 14ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
1: Λοιπόν, από κίνηση είμαστε πολύ καλά, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία.
2: Θα σας πάω τώρα μέχρι τη Βραζιλία, όπου εκεί ένας 5χρονος κατήγγειλε το θείο του στην αστυνομία επειδή τον έσπρωξε. Όταν πήγαν όμως οι αστυνομικοί εκεί πέρα, συνειδητοποίησαν ότι ο θείος ήταν και αυτός 5χρονων. Τα γυνάκια μου! Ναι, οι γλυκούλιδες. Τους αντιμετώπισαν όμως με απόλυτη σοβαρότητα και μετά ο θείος παραδέχτηκε το λάθος του και οι δύο μικροί έδωσαν τα χέρια βάζοντας ειρηνικά τέλος σε αυτή τη διαμάχη. Γλυκούλια μου.
1: Εγώ τώρα προσπαθώ να καταλάβω γιατί είναι θείος.
0: Γιατί πολύ απλά μπορεί να, έχουν 10 παιδιά, ναι, και το πρώτο να έχει κάνει παιδί. Μια οικογένεια να έχει 10 παιδιά και το πρώτο να έχει κάνει παιδί.
1: Α, κατάλαβα.
0: Και το τελευταίο να είναι 5 χρονών. Και το πρώτο παιδί που έχει κάνει παιδί να είναι 5.
2: Σκεφτείτε, εγώ έχω ένα ξάδερφο ο οποίος είναι 2 χρόνια μικρότερος μου. Ξάδερφος. Ανιψιός υποτίθεται, αλλά είναι η ίδια ηλικία με τον αδερφό μου. Καταλάβατε.
0: Και εγώ έχω ανιψιό που είναι 2 χρόνια μικρότερος μου. Καταλάβατε.
2: Ναι.
0: Καταλάβαμε όλοι.
1: Ναι.
3: Tender City Self-Aware.

0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε και σήμερα σας έχω απόσπασμα.
1: Α, τι!
0: Είναι ενδιαφέρον, θα ήθελα να τα ακούσουμε μαζί και ο κόσμος που οδηγάει αυτή τη στιγμή ή οπουδήποτε μας ακούει. Δώστε λίγο βάση και ερχόμαστε να το σχολιάσουμε.
2: Αισθάνθηκες ποτέ περίεργα λόγω του ότι είσαι η Βρυσίδα που όλοι γνωρίζουμε και δούλευες και δουλεύεις πόρτα στο φέρι, λες?
1: Α,
2: μήπως με δουν διαφορετικά, μήπως...
1: Μου το είπανε αυτό. Ο κόσμος μου λέει ότι Βρυσίδα εδώ, δουλεύεις εδώ και τα λοιπά, δεν χαλάς το όνομά σου και τέτοια, χαλάς το όνομά σου που δουλεύεις. Και λέω, παιδιά, δεν είναι ένα κίνητρο στην νεολαία ότι...
3: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-26655. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath. Με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα. Εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες. Χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια. Με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
14: πες το.
15: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Έλα, έλα, πες το.
15: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
16: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
14: πες το!
16: Πες το.
17: Ζου Radio!
16: Ζου 90,8.
18: Hey! We play the hits.

0: Λοιπόν, παιδιά, λίγο πριν το τέλος, πάμε στο τελευταίο και αγαπημένο μου παιχνίδι.
1: Το γραμμάτο. Σας δίνουμε ένα γράμμα, η Κατερίνα, για την ακριβία. Εσείς έχετε 10 δευτερόλεπτα για να μας πείτε τρεις λέξεις, τρία πράγματα, τρία αντικείμενα από αυτό το γράμμα. Μας τηλεφωνείτε στο 2310-232-908 για να παίξετε μαζί μας και να κερδίσετε μία δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από καντίνα Ντέρλικα 4 για να φάτε φαγητάρες, σουβλακάρες, σαντουιτσάρες, μεριδάρες. Όλα αυτά στη στροφή πανοράματος εκεί στην αγαπημένη καντίνα Ντέρλικα 4.
0: Χαμός, παιδιά, το πιο νόστιμο φαγητό ξεκάθαρα. Τηλεφωνείτε τώρα λοιπόν, κάνετε κόλλαο. 2-3-10-2-32-9-08. Για πάμε να παίξουμε το γράμμα, το παιχνίδι. Ένα γράμμα, τρία αντικείμενα, 10 δευτερόλεπτα. Θα τα καταφέρετε, για να δούμε. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου.
2: Είμαι η Ελένη, αλλά είμαι με τον γιο μου και θα παίξει ο γιος μου. Μπορεί να παίξει.
0: Βεβαίως, βεβαίως, αφού είστε εσείς και δίνετε OK. Για δώσε μας το γιο.
2: Ωραία, πάρε Παναγιώτη.
1: Για Παναγιώτη.
0: Γεια, μήπως λένε Παναγιώτη.
2: Παναγιώτης, ναι.
0: Το μάντεψα. Λοιπόν, Παναγιώτη, η Κατερίνα θα πει αλφα, εσύ θα πεις stop και στο γράμμα που θα σου πέσει έχεις 10 δευτερόλεπτα για να μας πεις τρία πράγματα, τρεις λέξεις, τρία αντικείμενα από αυτό το γράμμα. Εντάξει.
2: Ναι.
0: Έτοιμος.
2: Ανάτοιμος.
0: Για πάμε.
3: Το γραμμάτο. Αλφα. Νι.
0: Τρία πράγματα, τρεις λέξεις που να ξεκινούν με το νι, φίλε Παναγιώτη. Ο χρόνος ξεκινάει τώρα.
2: Ντουλάπα, νεροχύτης, ντοχέ.
0: Έλα Παναγιώτη.
1: Ήταν και δύσκολες λέξεις.
0: Ήταν και δύσκολο πραγματικά. Μπράβο στον Παναγιώτη, μπράβο ρε Παναγιώτη. Μπράβο.
1: Εσβέλτος, όχι σαν την Κατερίνα.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη, ένα υπέροχο γεύμα έγινε δικό σου στην καντίνα Τερλικατέσεν. Θες να πας με τη μαμά, θες να πας με την παρέα. Με όποιον θες εσύ να πας, να φάτε και να ξέρετε ότι είναι όλα κερασμένα από εμάς, εντάξει. Λοιπόν, μένετε στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία και εμείς πάμε γρήγορα σε...

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: 3, 2, 1 και
1: Αβρακατάβρα, αβραούλα, αβραούλα.
2: Τραγούδια αερόμπι. Κάτι για να κάνω σε γυμναστήρια.
3: Ναι.
2: Να ήρθες Κατέρινα γυμναστηριακού,
0: ξέρω. Εγώ δεν ξέρω, είχα πάω χρόνια. Λοιπόν, παιδιά, τώρα έκανα μια απότομη κίνηση.
2: Ψάστηκες.
0: Αυτό ήταν, φεύγουμε.
2: Πού πάμε?
0: Φεύγουμε, πάμε στα σπίτια μας και αύριο Παρασκευούλα.
3: Πω, πέρασε πάρα πολύ γρήγορα η εβδομάδα.
0: Η αλήθεια είναι ότι πέρασε πολύ γρήγορα αυτή η εβδομάδα. Έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης, αμέσως μετά η Έλληνα η Ρόκα για να κλείσει πολύ ωραία το βράδυ μας και δεν ξεχνάμε αύριο.
3: Τι?
0: Δεν ξεχνάμε αύριο το πρωί το καλύτερο πρωινό σε αυτή την πόλη, παιδιά. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Με τον Bill Nackis, το Σκάτζ και την Άνση Βλάχου. Οι δικές μας οι αφεντομουτσουνάρες θα είναι εδώ αύριο ακριβώς στις 4. Νταν. Τώρα, άμα λείψω λίγο η Κατέρινα στην αρχή, ο Βασίλης δεν πρόκειται να λείψει. Ή δίνετε σημασία, άνθρωποι μας.
2: Μπορεί και εγώ να πάθω κάτι κάποια μέρα.
0: Πότε καλή, δεν πρέπει να εσύ AI, εγώ το έχω πει. Ξέρεις τα πάντα, κάνεις τα πάντα. Λοιπόν, αυτά.
2: Έχεις πάει κάτω εδώ.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα παιδιά. Επειδή παίζει όλο αυτό το μαναφούκι με Βύση Καρβέλα αυτές τις μέρες και έχουμε επηρεαστεί, καταλαβαίνετε ότι όλα τα social, όλες οι εκπομπές, όλα τα site μιλάνε για τη Βύση. Ακούμε τα τραγούδια, τα ξανακούμε. Έχουμε πάθει μια ψύχωση.
2: Δεν έχουμε άλλα προβλήματα.
0: Δεν έχουμε άλλα προβλήματα. Ο μήνας
2: είναι
0: 9.
2: Αποφασίσαμε
0: σήμερα, κάναμε μια τεράστια σύσκεψη 2 ώρων από τις 11 το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Και είπαμε να κλείσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο mini mixtape από την Άννα Βύση, το οποίο επιμελήθηκε ο ένας και μοναδικός Βασίλης.
2: Όλοι μαζί είμαστε, δεν είναι μόνο εγώ.
0: Καλά, εσύ το φτιάχνεις μέσα. Όλοι μαζί είμαστε. Λοιπόν, οπότε παιδιά, κλείνουμε με αυτό το mini mixtape από Βύση. Είναι τρομερό, θα ξεσηκωθείτε, θα γουστάρετε, θα θυμηθείτε. Πάρτε το!

0: Τι έφτιαξες ρε φίλε, τι ήταν αυτό?
1: Πίστευτο.
0: Πάμε μπουζούκια.
2: Ομαδική δουλειά, είδε.
0: Χαμός, γεια σας, καλό βράδυ.
3: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, μπομ. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
4: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μια κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
8: Μέλι Κυψέλη.

0: Να Φουτσκουραντίδης.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
2: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
1: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε δύο από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο McDonald's.gr.
3: Η Zenith και ο Zoo 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
1: Το Σάββατο.
4: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Γράφει και το αντιγράφουν. Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
4: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
3: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
0: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
5: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
6: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
5: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
3: και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
3: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
4: Έπιπλα γραφείου, Μοντόφης Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Ακούστε όσο θέλετε. Θα παίξουμε κι άλλα. Μέτρο 97,8.
1: Look. If you had one shot, one opportunity.

0: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
1: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
7: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
1: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
7: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
1: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25 510 20 205.
7: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
8: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
9: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
8: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
9: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
9: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
9: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
9: Τηλέφωνο 2541 027 802 και 25 41 0 74 259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: and brown eyes.
1: Metro 97.8. Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97.8.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
5: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
6: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
5: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
1: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτη καρπή που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
4: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
3: Παναγιώτη, ο καιρός άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
2: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
3: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
2: Δηλαδή αντέχει.
3: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
2: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio. Στη Νέα Καρβάλη, στην κεντρική οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
5: Check, check, one, two. Ready?
6: Ready!
5: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
5: Check, check, one, two. Ready?
6: Ready!
5: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Check, one, two.
1: Ready?
2: Ready!
0: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: μεγάλη σταθμή ακούνε.
1: Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω.
0: Μέτρο 97,8.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Μέτρο 97,8. Γράφει. Και το αντιγράφουν.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Check, 1, 2.
2: Ready?
3: Ready!
1: Okay.
4: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM
5: 97,8
4: στο ίντερνετ
5: metropavlafm.gr.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro
5: 97,8 Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro 97,8 Alexander.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο
3: 97,8
2: Αλεξανδρούπολη.